0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη. 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.

0: και ανθρώπους.
1: Έχει γεγονότα που κρύβονται
0: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
1: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
3: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
1: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
1: Στα Περίπτερα.
5: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: from their album Synchronicity, The Police, and Every Little Breath You Take.
1: Ήμασταν στον αέρα σε ένα άλλο ταξίδι. Πρίγκιπες μιας νιώτης τόσο μακριά.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη. 1.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Μια αλήθεια μες στις αυταπάτες και μια αγκαλιά να με γιατρέψει. Από θανάσιμες αγάπες έχω ανάγκη να βουλιάξω μέσα στο πιο βαθύ σου βλέμμα απ' την αλήθεια.

0: κι έτσι για πάντα θα σαλπάρω στην πλάτη του δικού σου ανέμου. Σαν να σου μόρκος θα σε πάρω που δεν θα πάταγα ποτέ μου.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
8: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
9: Ένα.
8: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: είμαστε στον αέρα.
1: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
0: Δυνατά σφαγερά, διαμεσολάβητα, αληθινά και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM. Ρωτάμε αυτά που δεν βολεύουν και φυσικά λέμε αυτά που πρέπει να υποθούν.
1: Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8.

0: πρωινές γλυκές καλημέρες από το μουσικό ξυπνητήρι με την Άννα Ευαγγελίου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.
0: Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιο είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση. Και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣΗ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣΗ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣΗ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη
7: στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη
5: στα περίπτερα.
10: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
11: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

καρδιά μα. Χριστέ, άδεια μου αγκάλια. Χριστέ μου, χέρια μου αδειάνα. Χριστέ,

0: ζεστή.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
2: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9
1: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά.

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
1: με την Ελισάβετ Πετρίδου,
0: όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
1: κάθε Τετάρτη στις 7.
0: Μείνετε εκτός συχνότητας.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Λοιπόν, βλέπω ότι το ραντεβού το έκλεισε η σύζυγός σας.
0: Καλημέρα σας, γιατρέ μου.
9: Τι σας έφερε εδώ? Κάποιος καυγάς, σκηνή ζηλοτυπίας μήπως? Προβλήματα, ξέρετε, πιο προσωπικά?
0: Τίποτα από όλα αυτά, γιατρέ. Το πρόβλημα αρχίζει κάθε φορά που με στέλνει να πάρω ψωμί από τον Κεράτσα.
9: Τι ακριβώς σας συμβαίνει?
0: Το παίρνω ζεστό, βγαίνω από το φούρνο και λέω θα κόψω μια άκρη. Μέχρι να φτάσω σπίτι όμως έχει μείνει μισή φρατζόλα.
9: Έχετε δοκιμάσει να αλλάξετε διαδρομή?
0: Ναι, χειρότερα. Είχα περισσότερο δρόμο για να τρώω.
9: Μάλιστα. Φοβάμαι πως εδώ η ψυχανάλυση δεν αρκεί. Χρειάζεται ψυχουλοανάλυση.
0: Ψυχουλοανάλυση? Τι είναι αυτό, γιατρέ? Κινδυνεύω. Τι πρέπει να κάνω?
9: Από τον Κεράτσα, αγαπητέ μου, δεν θα παίρνετε ποτέ ένα ψωμί. Θα παίρνετε δύο. Μάλιστα. Ένα για τον δρόμο και ένα για το σπίτι. Για να έχετε κι εσείς αλλά και η σύζυγός σας το κεφάλι σας ήσυχο.
0: Το λέτε από ιατρική εμπειρία?
9: Από προσωπική.
4: Κεράτσας. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Με παράδοση από το 1982. Στα Χάνια Αυλωναρίου και στους Αγίους Αποστόλους Πετριών. Και μην ξεχνάτε,
0: από τον Κεράτσα ένα ψωμί δεν φτάνει.
10: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου?

0: Να πάρεις την επιδότηση.
1: Δεν βαριέσαι. Θα πάω αργότερα. Έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
0: Πρόσεξε. Αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου, θα μπλέξεις.
1: Και σε ποιο να πάω, ρε Γιώργη? Γίνανε και πολλοί φέτος.
0: Στην Ένωση θα πας. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
2: Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου.
1: Ράδιο Αλιβέρια.
0: Ράδιο Αλιβέρια. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε που εδώ στους 102 και 2. Τι είναι σήμερα και τι είναι αυτή η μέρα και τι είναι αυτή η ώρα? Μα για την ώρα δεν χρειάζεται να πω πολλά, καθώς είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά. Έχουμε ήδη μπει και έχουμε ξεκινήσει με το «Είμαστε στον αέρα», το μαγκαζίνο της εξατομίκευσης, εμβάθυνσης και διασύνδεσης που ακούτε δυνατά σφαγεράδια μεσολάβητα και πάντα αληθινά εδώ, σε αυτήν εδώ την συχνότητα, στο radioliveriana.gr και φυσικά σε όλες τις πλατφόρμες. Εδώ που θα εξετάσουμε πάλι τα νέα της επικαιρότητας με τον δικό μας τρόπο, βάζοντας το μικροσκόπιο εκεί που πρέπει και φυσικά αναζητώντας την αλήθεια πίσω από τις ερωτήσεις που δεν είναι καθόλου βολικές. Σωτήριο έτος 2026, το οποίο βρίσκεται στην 7η Οκτωβρίου, και αυτή η 7η Οκτωβρίου έχει και χαρακτήρα σήμερα για πολλά σοβαρά θέματα και υπενθυμίσεις. Από το Αλιβέρι όλη τη γη στα μέρη, λοιπόν, από το εθνικό στο τοπικό, από το τοπικό στο διεθνές και πίσω βεβαίως. Από τα καλά, τα θετικά, τα στραβά και τα ανάποδα στον τόπο μας, μέχρι τις δύσκολες εξισώσεις στο διεθνές γίγνεσθε. Σε αυτά που συμβαίνουν φυσικά στη χώρα μας και δεν ασχολείται κανείς, ποιούν όλοι την Nissan. Και όλα αυτά βεβαίως από το ηλιόλουστο σήμερα, Αλιβέρι. Μπορεί να βλέπω εκεί και μια μικρή πάχνη, η οποία είναι λογική εκ της υγρασίας των ημερών, σε έναν Οκτώβριο ο οποίος έχει μέχρι στιγμής δύο πρόσωπα. Και εμείς κάθε πρωί, όπως ξέρετε, από το σήμα της εκπομπής, από το εξαιρετικό τραγούδι των Σουάρε, με την καλημέρα που ζητάμε από τον ήλιο να έρθει στο μπαλκόνι μας, αυτός δεν μας χάλασε το χαρτίρι σήμερα. Και σήμερα, για να είμαι ακριβής.

Και φυσικά με το Αλιβέρι όλη τη γη στα μέρη. Και το λέμε αυτό ραδιοφωνικά, διότι μπορείτε να μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Αλλά από το Αλιβέρι και όλη τη Εύβοια στα μέρη είναι και η Ζεύξη, η οποία από την Τρίτη από χθες βρίσκεται το 14ο φύλλο σε όλα τα σημεία πώληση τύπου και μπορείτε να το βρείτε, να το προμηθευτείτε και φυσικά να διαβάσετε αυτά τα οποία έχουμε καταγράψει για εσάς για αυτήν την εβδομάδα σε ένα έντυπο, σε μια εφημερίδα η οποία ξαναδιαβάζετε και μπορείτε να επιστρέψετε και στα προηγούμενα εάν και εφόσον έχετε χρόνο να διαβάζετε, βρείτε χρόνο για να διαβάζετε, αλλά ακόμα και αν έχετε παλαιότερα φύλλα μπορείτε να τα ξαναδιαβάσετε ακριβώς γιατί έχουν αυτή την ιδιότητα, δηλαδή δεν παλιώνουν, ειδικά όσα δε φύλλα έχουν ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα, ακριβώς γιατί ορισμένοι θεωρούν ότι είναι πολύ βολικό να ποντάρουν στην κόπωση του μέσου και στην κόπωση των όσων συγγράφουν. Για να μην σας πω και στην κόπωση των όσων τα λένε πρωί-πρωί στο ραδιόφωνο. Δεν κοπιάζομαι αγαπητές φίλες και φίλοι, διότι είναι φοβερά δημιουργικό αυτό και πολύ μεγάλη αίσθηση της πληρότητας όταν καταφέρνεις να εκφράσεις αυτά τα οποία έχεις δουλέψει και βεβαίως μαζί με τη δικιά σας αλληλεπίδραση, γιατί η δικιά σας αλληλεπίδραση αποτελεί την καύση μήλη αυτής εδώ της εκπομπής και όχι μόνο αυτή εδώ του σταθμού γενικότερα. Και πώς γίνεται να τα λέμε, φυσικά μέσα από όλα τα social media, μέσα από το Viber 697-253-2700, επαναλαμβάνω 697-253-2700. Αυτή η εκπομπή επίσης ξέρετε πολύ καλά ότι είναι με εικόνα και ήχο σε YouTube και Facebook και φυσικά on demand, δηλαδή ανά πάσα ώρα και στιγμή διαθέσιμη για να την ξαναδείτε και να την ξανακούσετε και να ξανασυνδεθείτε και να γυρίσετε, να επιστρέψετε, να λέτε τι είπε αυτός για να το ξανακούσω και ούτω καθεξής. Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.

Να ξεκινήσουμε με τον παλμό της μέρας εδώ που στην πρώτη ώρα ξέρετε ότι λέμε όσα θα μας απασχολήσουν και βάζοντας και το σχόλιο για όσα ενδεχομένως δεν προλάβουμε να αναλύσουμε αλλά είναι μέσα στην επικαιρότητα και με έναν τρόπο τα ακουμπάμε αρκετά βαθιά και βεβαίως μέσα από την συζήτηση μαζί σας. Ποιος έκοψε πρώτος τον νήμα εδώ, πρώτος ή πρώτη, για να είμαι και βέβαιος ότι δεν έχω κάνει λάθος, πρώτος ή πρώτη σε αυτήν την επικοινωνία που κάνουμε μέσα και από τις πλατφόρμες φιλοξενίας ραδιοφωνικού προϊόντος, το Live24, το e-radio, το Radio Hype, όπου ακριβώς και ό,τι σας αρέσει μπορείτε να μας βρίσκετε. Προτρέπουμε όλους να βρίσκονται στο radioalveria.gr, εκεί όπου 24/7 βρίσκεις τα πάντα, αρθρογραφία, ό,τι ακριβώς θέλεις και ό,τι νιώθεις μπορείς να μας το γράφεις και μέσα στο mail alveria1radio@gmail.com και radioa1@hotnet.gr. Πάμε στον Παναγιώτη, καλημέρα, καλημέρα και καλή εκπομπή μας, λέει πρώτο στο νήμα εδώ από την παρέα. Πάμε και στην Μαρία Στασοπούλου, καλημέρα, όλη μέρα μας λέει εδώ η Μαρία, από το στόμα σου και στο θείο ταυτή, καλημέρα σε Γιώργο, στη Λίλη, καλημέρα και στην Άννα, καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα, εδώ βλέπω είναι και η Έλσα στην παρέα μας και φυσικά ο φίλος ο Σημεών από Θεσσαλονίκη, ο οποίος πάντα εδώ μας στέλνει αέρα θερμαϊκού. Φυσικά αέρα θερμαϊκού μας στέλνει και η Παρασκευή Ρούσου, η οποία από τη δημοσιογραφική ομάδα του Radio Oliveri 1 και της Εύξης βεβαίως, η οποία στη Θεσσαλονίκη μας στέλνει πάρα πολύ ωραίες ειδήσεις. Και πολύ ωραίες έτσι ατάκες από τα διάφορα συμβούλια τα οποία παρακολουθεί. Τι έχει σήμερα ρε παιδιά ημέρα? Έχει πρωτίστως τις συστάσεις της ελληνικής αστυνομίας και της τροχέας. Σας παρακαλούμε, κατανοήστε μας, διότι όπως ξέρετε ο Μάρκο Ρούμπιο είναι στην Αθήνα. Εξαιρετικά προσεκτική, ο Μάρκο Ρούμπιο έφτασε χθες στην Αθήνα. Σήμερα θα βρεθεί και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχουμε αρκετό πολιτικό παρασκήνιο να συζητήσουμε, αλλά έχουμε και αυτά εδώ τα μέτρα ασφαλείας. Μέτρα ασφαλείας που ταλαιπωρήσουν μέχρι και την Πέμπτη τους οδηγούς και τους πολίτες και πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και οπλισμένοι με υπομονή, γιατί εφαρμόζονται σταδιακά και σε κεντρικούς άξονες, αλλά έχουν και υπάρχει και το αντίστοιχο θέμα των αντιμέτρων, γιατί υπάρχουν προγραμματισμένες συγκεντρώσεις και πορείες διαμαρτυρίας. Δεν ξέρω αν κάποιος από την πόλη μας έχει αποφασίσει σήμερα να κάνει τη βόλτα προς την Αθήνα ή αύριο, αλλά νομίζω ότι απαγορεύεται διαροπάλου. Γιατί θα ταλαιπωρηθείτε πολύ.

Στον απόϊχο από την άλλη από τα πάρτι της Νέας Δημοκρατίας κάναμε και ένα σχόλιο εχθές για το αν αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία η οποία κρατάει τον πυρσό. Φαντάζομαι συμφωνείτε οι περισσότεροι, αλλά επειδή γυρίζει ο τροχός και αντιλαμβάνεται και ο φτωχός τι ακριβώς συμβαίνει, νομίζω έχω την εντύπωση, μάλλον την πλήρη βεβαιότητα, ότι αυτό που ζήσατε, όσοι το ζείτε ακόμα, ως πρώτα νεοδημοκράτες και μετά ως Έλληνες πολίτες, έχει ημερομηνία κατάτμησης, έτσι τη λέμε εμείς εδώ στο Radio Αλιβέρια 1. Δηλαδή, χωρίσματος, τα τσανάκια να χωρίζουν και η λαϊκή δεξιά από την πολυσυλλεκτική νεοφιλελεύθερη παράταξη να πάρει ο καθένας αυτά που θέλει και να φύγει. Σήμερα βεβαίως η μέρα έχει και ένα χαρακτήρα ενθύμησης, μνήμης και περισυλλογής γύρω από το θλιβερό γεγονός, το εγκληματικό γεγονός, εκείνο το σημείο της ιστορίας όπου σταμάτησαν οι δείκτες και ξεκίνησε ο πολεμικός όλεθρος. 3 χρόνια από τη σφαγή των αμάχων στο φεστιβάλ Supernova στο Ισραήλ, με τους 1.200 νεκρούς, 364 νέους που κατακρεουργήθηκαν από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς βεβαίως, με εκείνα τα ανεμόπτερα και το ξεχώρισμα που θα κάνουμε σήμερα σε αυτήν εδώ την εκπομπή, για να είμαστε κύριοι και δίκαιοι, ότι είναι τελείως διαφορετικό και άλλο να μνημονεύεις φυσικά τα εγκλήματα της Χαμάς στο Ισραήλ, αλλά πρέπει και να ξεχωρίζεις και να μνημονεύεις τα εγκλήματα πολέμου που έχουν συμβεί σε αμάχους στην Γάζα. Και αυτά τα δύο πράγματα όταν τα ξεχωρίζεις στο μυαλό σου είναι πολύ καλύτερο από το να κάνεις το υποκριτικό παιχνίδι της βολικής επιλογής πλευράς. Ταυτόχρονα σήμερα θα δούμε και τι συμβαίνει στη Γαλλία, διότι το κύμα αναταραχής στην Ευρώπη για διάφορους λόγους φουντώνει πολύ και ενισχύει ακραίους και ενισχύει εκείνες τις περιπτώσεις της ιδεολογικής πηγής όπου ξαναεπιστρέφουν άνθρωποι για να βρουν το δίκιο τους με πάντα ένα βλέμμα προς το παρελθόν. Μιλάω για το μαυτικό συλλαλητήριο το οποίο συμβαίνει, όλα τα είχαμε και αυτό. Εχθές ήταν μια πάρα πολύ σκληρή μέρα στη Γαλλία, μαθητές, φοιτητές, γονείς, εκπαιδευτικοί, κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, νέες αντιδράσεις και πολιτική πίεση στον Εμμανουέλ Μακρόν. Και βέβαια αυτό το χθεσινό ξεπερνάει κάθε προηγούμενο σε αριθμούς, θα τα δούμε όλα, όπως και το τι συμβαίνει στις συσκέψεις, στις ευρείες του που κάνει ο Γάλλος πρόεδρος στο Έλιζε για τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να αμβλύνει αυτές τις αντιδράσεις. Υπάρχουν κάποιες δηλώσεις που είναι συγκαταβατικές, πρέπει να τους ακούσουμε, πρέπει να καταλάβουν, να δείξουμε ότι υπάρχουν τι σημαίνει εκεί όταν και ενήλικες στηρίζουν τα μαυτικά συλλαλητήρια. Το κύμα αυτό οργή στη Γαλλία, ξέρετε, δεν είναι ένα κάμπανο κίνημα. Εμφορείται και από άλλα κοινωνικά ζητήματα, όπως πάντα συμβαίνει όταν γύρω από συγκεκριμένα αιτήματα και μαζικά έρχονται και ξαναβγαίνουν στην επιφάνεια πολλά κρυμμένα προβλήματα συσσωρευμένα τα τελευταία χρόνια. Σε μια Γαλλία που μιλάμε ότι βρίσκονται περίπου 1.000 σχολεία, ίσως και παραπάνω, μα σχεδόν 1.000 σχολεία σε κατάληψη αυτή την περίοδο. Και βεβαίως σήμερα στην εκπομπή μας έχουμε και ένα θέμα το οποίο αποτελεί και το δεύτερο μέρος της ερευνάς και του ρεπορτάζ της εφημερίδας μας, της ΖΕΒΞΙΣ φυσικά, και αφορά το κυκλοφοριακό στο Αλιβέρι. Γιατί, διότι υπάρχει η διαβούλευση η οποία λήγει στις 15 του μήνα και υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν συμμετάσχει. 15 είναι η επόμενη εβδομάδα, οπότε καταλαβαίνετε ότι μέχρι την επόμενη Πέμπτη έχουμε πολλά να πούμε, αλλά το δεύτερο μέρος είναι σήμερα εδώ για να δούμε τι ελέγχθηκε πριν από τις προτάσεις και να πούμε και λίγο πιο βαθιά στο πώς τελικά μπορεί να συμμετάσχει ένας πολίτης σε ζητήματα που έχουν καθαρά και τεχνική πλευρά, αν υπάρχουν δηλαδή σχετικές γνώσεις, αλλά και το πώς τελικά η διοίκηση, η εκάστοτε διοίκηση, η ατοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να αντιλαμβάνεται ότι πριν από τις προτάσεις πρέπει να γίνει ένας θεσμικός, νομικός, ουσιαστικός έλεγχος, αντί να βάζει τους πολίτες και τις κοινωνικές ομάδες να τσακώνται μεταξύ τους και να ρίχνουν το μπαλάκι πότε στη μία πότε στην άλλη. Με μοναδικό έλεγχο και γνώμονα, ποιος θα φωνάξει περισσότερο για να του δώσουμε δίκιο. Δεν είναι αυτή η τακτική. Εγώ έχω σήμερα να σας πω και για άλλους δήμους
πώς το έκαναν άλλοι δήμοι στην χώρα μας με ανοιχτές συνελεύσεις και διαβουλεύσεις προτού πέσει το δεδομένο, στο οποίο προφανώς ποντάροντας κάποιοι ότι δεν έχει τεχνικές γνώσεις, τι μπορεί να αλλάξει, πάμε στην περπατημένη, ο κόσμος δεν ασχολείται, απέχει, δεν του δείχνουμε εμπιστοσύνη, επομένως ας τσακωθούν μεταξύ τους όσοι έχουν ιδιαίτερα συμφέροντα προσωπικά και όχι κοινωνικά. Η εκπαίδευση των πολιτών να έχουν κοινωνικό προφίλ, δηλαδή μία ματιά περισσότερη παρά από το ατομικό του συμφέρον, είναι και ευθύνη φυσικά της εκάστοτε διοίκησης. Όπως η εκάστοτε διοίκηση έχει την πολύ σημαντική έκφραση να λέει πολλές φορές ότι εμείς οι πολίτες είμαστε εντελώς γαϊδούρια, να το πω έτσι, να φύγω λίγο από την κομιλφό ρητορική και να πάω σε κάτι το οποίο είναι πραγματικό σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο πετάμε τα σκουπίδια μας, παρκάμε τα αυτοκίνητά μας, δεν μας ενδιαφέρει, πρέπει να κάνουμε το κομμάτι μας. Ωστόσο, δεν είναι αυτό φυσικά πανάκια για κάθε διοίκηση, ότι επειδή οι πολίτες ή μια μερίδα πολιτών, ξέρετε, συναναστρέφεται στο κοινωνικό και γίνεστε έτσι, έχει αυτό το συμπεριφορισμό το κοινωνικό, σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι εκεί έξω είναι το ίδιο ή όλοι οι άνθρωποι δεν θα ήθελαν να προσφέρουν ενεργά σε κάποια προσπάθεια να μάθουμε και να γνωρίσουμε όλοι αυτό το κυκλοφοριακό σχέδιο νωρίτερα πριν παγιωθεί, για να καταγραφούν όλες οι μέγιστες ανάγκες. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα αν τελικά και η μελέτη έχει συμπεριλάβει και τι έχει περιλάβει ως δεδομένο, αλλά και τι θεωρεί δεδομένο, αλλά και τι είναι αυτό που έπρεπε να ελέγξει περισσότερο για να κατανοήσει τις ιδιαίτερες ανάγκες του τόπου. Εμείς έχουμε επικοινωνήσει με τον μελέτη, το ξέρετε, από το πρώτο τεύχος που ασχοληθήκαμε με το θέμα, με τον κύριο Μαρή, και βεβαίως ευγενέστατα ο άνθρωπος μας είπε ότι μετά το πέρας διαδικασίας είναι εδώ να απαντήσει στα ερωτήματά μας, καθώς έχει μία πολύ συγκεκριμένη τακτική το γραφείο του, να μην απαντάει όταν κάτι είναι εν ροή. Φυσικά όμως, συμφωνούμε όλοι και εμείς στο Ράδιο Αλιβέρι και εκείνος και φυσικά η πόλη και ο Δήμος και εσείς, ότι αυτό το θέμα της κυκλοφορίας είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό. Θα χρησιμοποιήσω μια έκφραση του ίδιου του μελετητή. Ένα θέμα ζωής και θανάτου. Θα τα δούμε και αυτά σήμερα. Άρα η βόλτα μας θα είναι γεμάτη από τον... Από το εξωτερικό, στο εσωτερικό, στο τοπικό και ούτω καθεξή, όπως κάνουμε πάντα. Πάμε να πούμε και άλλες καλημέρες.

0: Την καλημέρα μας λοιπόν στο Βαγγέλη, την καλημέρα μας στο Σωτήρη, την καλημέρα μας στον Αλέξανδρο επίσης, την καλημέρα μας στο φίλο τον Πέτρο, την καλημέρα μας στο Θανάση από την Κίμη και την Ιωάννα. Καλημέρα και στο φίλο τον Σπύρο, ο οποίος μας γράφει εδώ από την Αττική. Μακριά μακριά οι αλιβεριώτες, λέει και η Ευωής από την Αττική σήμερα, και εμείς παίρνουμε ρεπό και καθόμαστε στο σπίτι. Μένουμε σπίτι για το Ρούμπιο. Και τι μου λέει εδώ πέρα επίσης ο Σπύρος, θέλω σχόλιο για Ελεονόρα Μελέτη, λέει σήμερα, για αυτά που είπε για τους εργοδότες και τους εργαζόμενους. Θέλω σχόλιο, Κωνσταντίνε, οπωσδήποτε. Μάστε. Για την Ελεονόρα, τι είπε η Ελεονόρα για τους εργαδότες και τους εργαζόμενους, ότι εκβιάζονται οι εργοδότες. Σε μια σχέση εργασίας συμβαίνει αυτό που είπε η κυρία Μελέτη. Τώρα το θέμα είναι ποιος δέχεται περισσότερο bullying, δηλαδή το πάμε τελείως ταξικά να το συζητήσουμε. Το σχόλιο μου για την κυρία Ελεονόρα Μελέτη είναι ένα, και θα το πω με έναν άλλο Σπύρο. Θα χρησιμοποιήσω την έκφραση Σπύρο ενός άλλου Σπύρου, του Σπυρίδωνα Άδωνη Γεωργιάδη, που είπε με ψηφίσουν 60.000 στην Αθήνα, μη μου κουνιέστε. Άρα πρέπει να πάμε πάντα σε αυτόν που ψηφίζει πίσω. Γι' αυτό σας λέω, είναι αυτή η σχέση εξουσίας. Πότε ο πολίτης είναι καλός? Όταν ψηφίζει και δεν επιμένει και δεν θέλει να πιέσει για λογοδοσία και δεν τον ενδιαφέρει, τον ενδιαφέρει μόνο η βολή του. Αυτό το καμουφλάζ της εξοικείωσης με την καλοπέραση και με τους ότι είναι δικοί μας, είναι φίλοι μας αυτοί που διοικούν, οπότε εντάξει, ας κάνουμε λίγο μόκο. Αυτός είναι καλός πολίτης. Πότε είναι ο πολίτης κακός? Όταν η εξουσία βλέπει ότι είναι σαν διέξοδο και λέει, μα τι να κάνω, δεν έχω ενεργούς πολίτες. Σε εκπαιδεύει να είσαι ενεργός και στη δύσκολη στη ρίχνει, καταλαβες. Το ίδιο συμβαίνει εδώ και με αυτούς που χρησιμοποιούν τις ψήφους για να μας πούνε ότι τι θέλετε και μας κουνιέστε. Να απαντήσω κι εγώ λοιπόν, φταίτε εσείς που τη στείλατε εκεί με την ψήφο σας την κυρία Μελέτη. Όπως είπε και ο κύριος συνονόματός σου, φίλε Σπύρο, με ψηφίσαν 60.000 Αθηναίοι. Τι θέλετε τώρα, είμαι καταπληκτικός πολιτικός. Εχθές είχα τον εξαιρετικό Γιώργο Πραχαλιά, τον καθηγητή. Μιλούσαμε για το Σαμοήλ σε μια συνέντευξη που θα τη βρείτε on demand στο Radio Oliveri και στο radioliveri.gr. Εξαιρετικός ο Γιώργος ο Πραχαλιάς, και μας εξήγησε με πάρα πολύ έτσι μεστό τρόπο και μεστό λόγο, σε πολύ μικρό χρόνο, τι συνέβη και στους Βαλκανικούς πολέμους και πώς ήρθαμε σήμερα. Και όταν συζητάγαμε ότι εν κρυπτό πέρασε αυτό το διαπραγματευτικό όπλο της Ελλάδας, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι τελικά ποιος ενδιαφέρεται, ποιος πολίτης ενδιαφέρεται για κάτι τόσο σημαντικό. Πόσο δε μάλλον εδώ που σας έλεγα εγώ προχθές για τον Ταγματάρχη Βελισσαρίου, είδα και χαιρέτησα αυτό που είδα από τον Δήμαρχο Κίμης, τον κύριο Πάφρα, που είπε στο Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να πάρουμε μια απόφαση για το θέμα αυτό. Δεν είναι δυνατόν να μην κινητοποιηθούμε, αλλά μελετώντας, συνεχίζοντας να μελετάω αυτό το θέμα, βρήκα και του Δεσπότη μας εδώ τοποθετήσεις για το θέμα. Βρήκα και άλλες στο παρελθόν ανθρώπων που ήξεραν και είχαν μια αγωνία για αυτό το θέμα. Επομένως πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ακλόνητοι σε αυτά τα ζητήματα. Και πρέπει να τα θέτουμε στο δημόσιο διάλογο γρήγορα, διότι και σύντομα και με πυκνό λόγο, διότι διαφορετικά έρχονται οι πολιτικοί να μας λένε αυτά τα ωραία μαργαριτάρια, σε και αυτά που μας είπε η κυρία Μελέτη, άκομψα, αλλά ουσιαστικά σε ένα επαρκτό πρόβλημα, φίλε Σπύρο, έτσι. Πω πω, σε κάλυψα και αποστήθους. Λοιπόν, δεν τα έχουμε αυτά εδώ στη θυματολογία, αλλά μου άρεσε το μήνυμα, γι' αυτό και το σήκωσα. Για πάμε λίγο και στα υπόλοιπα μηνύματα. Ο Μάριος μου λέει, δηλαδή άμα δεν σ' άρεσε δεν θα το σήκωνες. Φυσικά, φυσικά. Πηγαίνω και σε αυτά τα ερωτήματα πάντα. Και μου αρέσουν και αυτά πολύ. Για να πάμε να δούμε ποιοι άλλοι εδώ. Η Άννα η Ευαγγελίου, πια στο στούντιο η Άννα Ευαγγελίου. Δεν ξέρω αν μπορείτε την Άννα την Ευαγγελίου να την ακούσετε, Είναι στο production, είναι στο production εδώ. Και βέβαια μας σηκώνει διάφορα πινακάκια. Κούμπα τα πινακάκια στο τζάμι να καταλάβει ο κόσμος τι μου συμβαίνει εμένα εδώ πέρα. Μπράβο. Λοιπόν, και αυτή η όλη ιστορία εδώ με την Άννα είναι πολύ σημαντική, διότι δεν χάνω μηνύματα. Γιατί έχω πολύ καλούς συνεργάτες. Και άμα έχεις πολύ καλούς συνεργάτες, κάνεις πολύ καλύτερα τη δουλειά σου. φάμε τα μηνύματα όλα πριν το διάλειμμα. Είμαι 47 δευτερόλεπτα εκπρόθεσμος, αλλά θα μιλήσω στη διεύθυνση και θα το λύσουμε. Ναι, βέβαια, εννοείται. Οπ, να τα. Ποιος κάνει λάθος με το κινητό του να έχει ήχο. Πάμε λίγο στον Νίκο, ο οποίος μας λέει καλημέρα με υγεία και ηρεμία. Συνιστά ηρεμία. Ο Νίκος, δεν θέλω να ακούσω πρωί-πρωί κακές λέξεις όπως ο Σπυρίδωνας. Και τις άκουσες. Τα βλέπεις τώρα τι έπαθες. Τα βλέπεις. Και έχουμε και παζάρι μπροστά μας. Πάμε να κάψουμε τον πόνο μας στα εδέσματα εκεί, τα ωραία, τα ψητά, στα κάρβουνα. Από χθες, δεν ξέρω αν το είδατε χθες. Σήμερα έχουμε αγιασμό στο παζάρι. Χθες μια χαρά δουλεύει το παζάρι, full, ωραιότατα, με κόσμο κλπ. Αρχίζει και νιώθουμε και τη διαφορά της θερμοκρασίας εκεί λίγο τώρα τα βράδια, να ξέρετε. Σκέφτομαι αυτούς τους ανθρώπους που κοιμούνται εκεί πέρα. Αλλά γενικά σήμερα είναι μια πανηγυρική ημέρα, διότι έχουμε τον αγιασμό για το παζάρι. Επισήμως ξεκινάει και φέτος. Ένα γεγονός που σας έχω πει ότι έρχεται και τονίζει την συλλογική μας τοπική οικειότητα. Βρισκόμεθα όλοι μεταξύ μας, αφήνουμε στην άκρη μίση και πάθη και προχωράμε στις εμπορικές αυτές μας, αυτά τα πέρα δόθε, αυτό το σουλάτσο το εμπορικό, το οποίο σας ξαναλέω συνδυάζεται πάντα με μνήμες και από το παρελθόν. Πάμε να πούμε και να καλημερίσουμε και τον φίλο τον Γιάννη τον Βοιατζή. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Έχετε δίκιο, κυρία Μελέτη. Κουρασμένοι, λέει, CEOs κοιμούνται το βράδυ με το άγχος των κερδών τους, την ίδια ώρα που οι υπάλληλοι τους δεν κοιμούνται από το άγχος της επιβίωσης. Μας γράφει εδώ ο Γιάννης, ταξιούχος Αλφα Μπανκ, πρώην επιθεωρητής Ιωνικής Τράπεζας, μας λέει ο Γιάννης. Βάζει και την ιδιότητα για να ξέρουμε ποιος λέει τι. Υπερασπίζεται τους βιοπαλαιστές των διοικητικών συμβουλίων, γιατί αγνοείται ότι οι πραγματικοί βιοπαλαιστές γυρίζουν ράκος από την υδατικοποίηση της εργασίας. Δεν θα διαφωνήσω με το πνεύμα του μηνύματος του Γιάννη. Εγώ απλά, φίλε Γιάννη, νομίζω με καταλαβαίνεις. Διαπιστώνω ότι το bullying πολλές φορές έχει δύο πλευρές. Βεβαίως, φυσικά, εννοείται ότι πέφτει η σπάθη περισσότερο στους εργαζόμενους και είναι μια δεδομένη κατάσταση αυτή. Έχω την αίσθηση, όπως όταν μιλάμε για το Θουκυδίδη και το δίκαιο της ισχύως. Έτσι, να ανάβει συζήτηση πρωί-πρωί. Για να ξυπνάμε, για να πάρουμε το καφεδάκι το ζεστό. Γιατί αν ήταν η Άννα Ευαγγελίου στο στούντιο εδώ, θα μας έδινε συμβουλές για το τι καφεδάκι να πάρουμε ανάλογα με το πόση βαθμοί Κελσίου είναι εντός και εκτός κτηρίου, η καθετότητα του ήλιου, η σχετική υγρασία και γενικώς η διάθεση. Αυτό για να ξέρετε, να ακούτε αυτό το κορίτσι 11 με 2, διότι μπορεί να σας πει να βάλετε κάποιο ειδικό υγρασιόμετρο, φωτόμετρο και ανάλογα να παίρνετε και τις δόσεις του καφέ που σας χρειάζεται για να τα απεξέλθετε. Εμείς βεβαίως είμαστε εδώ, πρέπει να το πούμε αυτό, 8:33 πρώτα λεπτά, χωρίς γουλιά καφέ, και μπορεί να το επιβεβαιώσει εδώ και η Άννα και βεβαίως όσοι με γνωρίζουν προσωπικά. Για πάμε πάλι στο Viber. Το διάλειμμα το έχουμε φάει τώρα, αντιλαμβάνεστε τώρα εδώ με τη συζήτηση τι έχει συμβεί. Ένα εξαιρετικό μήνυμα μου είχε στείλει ο φίλος ο Θανάσης από την Κύπρο χθες και μου λέει: νομίζω, Κωνσταντίνε, ότι Τετάρτη, Πέμπτη ζεσταίνονται τα λάδια του κόσμου και συμμετέχει. Πάμε στο Δημήτρη Γκουλιώνη, ο οποίος είναι στην παρέα μας και προετοιμάζεται. Γιατί? Επειδή ο Ρούμπιο είναι Αθηνά, ο Γκουλιώνης, εκτός από τη ζεύξη που θα σας κάνει ανάλυση, έχουμε και συμφοιτητές την Πέμπτη. Προσέξτε, έτσι. Πολύ ωραίο το ερώτημα που μου θέτει εδώ πέρα ο καλός συνάδελφος, και με την απορία και την αγωνία της απάντησης του ερωτήματός σου, Δημήτρη, θα πάω σε διαφημίσεις. Θα καλημερίσω και την Αθηνά, ο οποίος είναι στην παρέα, δεν ξέρω, και την Ελένη. Το Λενιό βλέπω εδώ, μας παρακολουθεί, φίλοι μου, οι καλοί μου φίλοι, η αδελφή που δεν έχω, αλλά την έχω και βρίσκεται στην Βόρεια Εύβοια, στο ανάδελφο νησί της Εύβοιας, όπου έχουμε πολλά κοινά και πολλές διαφορές, αλλά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι με όλες αυτές τις διαφορές. Και βεβαίως εννοώ τις διαφορές τις πολιτισμικο-γεωγραφικές, διότι από εκεί και πάνω με την Πρασινάδα κλπ. Και από εδώ και κάτω με την Κυκλαδίτικη ομορφιά. Καλημερίζω λοιπόν όλες και όλους όσους είστε σε αυτή την παρέα. Πάμε γρήγορα, οπωσδήποτε πρέπει να πάω, γιατί έχουν συγκεντρωθεί εδώ ένα σωρό διαφημίσεις και εγώ τις έχω αγνοήσει. Δεν το κάνω ποτέ αυτό και επιστρέφω, μην ξεχνιέστε, εδώ στους 102 και 2 τον FM σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Η Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες τεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Evia Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Evia Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.
2: Πάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
3: Τι έπαθες?
2: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
3: Α, καλά. Μου θες και Σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
2: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
3: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
2: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
4: Πέμπτη βράδυ.
5: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
4: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
6: Συμφοιτητές, ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

0: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Ubican Onírata, ελπίδες και σκοπή. Οι μούρες μας μουτσούνες εγινήκαν. Δεν ξέρουμε τι λέγεται.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.

0: Radio Αλβέρις 1. Αλβέρις 1. Ακούτε το Radio Αλβέρις 1.
1: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

Επιστροφή, είμαστε στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Ακούς, είσαι συνδεδεμένος με το «Είμαστε στον αέρα». Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο μέχρι και τις 11. Καλημέρα μας τον φίλο Τάσο τον Καλιανό, ο οποίος μας καλημερίζει και εμένα εδώ και τους υπόλοιπους στην παρέα του Ράδιο Αλιβέρι 1. Πάμε και στο Viber. Πάμε και στον Γιάννη, ο οποίος μας γράφει ότι είμαστε, λέει, η ώρα που πηγαίνουμε για δουλειά, ευχάριστη. Μετά, λέει, σε χάνω λίγο, Κωνσταντίνε, αλλά σε ξαναβρίσκω, λέει, μετά από τις 10.30. Εντάξει, αυτό είναι. Μπαίνω, βγαίνετε σε αυτή την εκπομπή, ωραιότατα και μάλιστα πάρα πολύ ωραία είναι αυτά. Ναι, το ξέρω, Νίκο, αυτό που μας γράφεις εδώ, θα το ελέγξουμε. Ναι, θα το ελέγξουμε. Και πάμε σιγά σιγά να δούμε και τα υπόλοιπα.

Ευτυχώς υπάρχει, λέει, και το Άγιο Ίντερνετ εδώ πέρα ο Σάββας και μπορούμε και ακούμε Ράδιο Αλιβέρη από μακριά χωρίς να χρειάζεται να, το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο χρειάζεται βεβαίως, να ξέρετε, έτσι.

Ναι, να πω στους φίλους εδώ τώρα που μου στέλνουν μηνύματα και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί αγωνιάτε. Κάτι συνέβη, λέει, στο ραδιόφωνο και δεν σας ακούμε στο ραδιόφωνο. Πώς να μας ακούσετε στο ραδιόφωνο όταν υπάρχει ένα θεματάκι εκεί με το ρεύμα, αλλά δεν ενημερώνει κανένας ότι θα υπάρξει μια διακοπή. Πώς να το εξηγήσω τώρα. Εμπλέκομαι και συναισθηματικά, εμπλέκομαι και επαγγελματικά και δεν θέλω να το πω αυτό που σκέφτομαι. Αλλά γενικώς μην ανησυχείτε, μπείτε στο διαδίκτυο, μας παρακολουθείτε κανονικά και από το Facebook και από το YouTube και όπου άλλου θέλετε. Σε περίπου 50 λεπτά θα είναι όλα αποκατεστημένα εκεί από τους ανθρώπους που εργάζονται, οπότε θα μας ακούτε κανονικά πάλι και από τους 102 και 2, 5 καθαρά.

Είναι πάντως ωραίο ότι μου γράφετε όλοι το ίδιο εδώ τώρα. Για αρχίσει, έχουν αρχίσει τα προσωπικά μηνύματα. Κωνσταντίνε, κάτι γίνεται εδώ, κάτι γίνεται εκεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ενδιαφέρον, το ζωηρό. Μπείτε στις πλατφόρμες, μπείτε στο radioalveria1.gr. Πεντακάθαρα εκεί μας ακούτε. Τι λέγαμε, ότι σήμερα αυτή την μέρα, την 7η Δεκάτου, έχουμε πολλά να πούμε και για τα διεθνή αλλά και για τον τόπο μας. Αλλά πάμε λίγο να ρίξουμε μια ματιά, γιατί είναι η ώρα να μνημονεύσουμε κανέναν Άγιο. Να βάλει το χεράκι του όλα αυτά που συμβαίνουν. Μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου, ιερομάρτυρος Πολυχρονίου η σημερινή μέρα. Σέργιος Σεργία, Σεργιανή, Σεργούλα, Βάκχος, Βακχία και Βάκχη, Πολυχρόνης, Πολυχρόνιος, Χρόνης, Πολυχρονία, Πολυχρονούλα. Στο εορτολόγιο πολλοί κόσμος σήμερα γιορτάζει. Οι Άγιοι Σέργιος και Βάκος υπηρετούσαν στρατιωτικές τάξεις του αυτοκράτορα Μαξιμιανού, τους διέκρινε μεγάλη ανδρεία και στα πεδία των μαχών, αλλά και σοφροσύνη στην καθημερινή του ζωή. Γι' αυτό και ο αυτοκράτορας τους απένει με τα αξιώματα του πρημικυρίου της σχολής των Γεντιλίων και του Σεκουνδικυρίου αντίστοιχα. Όταν έμαθα ότι οι δύο επίλεκτοι στρατιώτες ήταν χριστιανοί, δεν ήθελε με κανένα τρόπο να το πιστέψει. Για να πιστεί, λοιπόν, χειροπιαστά οργάνωσε τελετές με θυσίες σε ειδωλολατρικό ναό και κάλεσε να παραστούν σε αυτές ο Σέργιος και ο Βάκος. Οι δύο χριστιανοί στρατιώτες αρνήθηκαν και ομολόγησαν τον Χριστό με θαραλέο φρόνημα. Εξοργισμένος τότε ο αυτοκράτορας διέταξε και τους αφαίρεσαν τα διάσημα των αξιωμάτων τους. Έπειτα, αφού τους ενέπεξαν και τους διαπόμπευσαν με διάφορους τρόπους, τους έστειλαν σε ένα σκληρό δούκα της Ανατολής, τον Αντίοχο. Αυτός με προφανή ομότητα μαστίγωσε μέχρι θανάτου τον Βάκο. Στο δε Σέργιο, επειδή κάποτε τον είχε ευεργετήσει, πρότεινε αφού αρνηθεί τον Χριστό να του χαρίσει τη ζωή. Η γενναία απάντηση του Σέργιου ήταν τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. «Ημί το ζήν Χριστός και αποθανήν κέρδος. Σε μένα, είπε ο Σέργιος, ζωή είναι ο Χριστός. Αλλά και το να πεθάνω είναι κέρδος, διότι θα ενωθώ πλήρως με τον Χριστό». Αυτά μέσα από τους βίους των Αγίων για τη σημερινή μέρα. Και πάμε και στον Άγιο Πολυχρόνη, τον Ιερομάρτυρα, ο οποίος ήταν ένας δυναμικός κληρικός 4ου αιώνα που θυσιάστηκε για τα ορθόδοξα δόγματα της Εκκλησίας μας. Ο πατέρας του Δαρδάνιος ήταν γεωργός στο επάγγελμα και φρόντισε ο γιος του να τραφεί όχι μόνο με τα διδάγματα της πίστης, αλλά του παρήχε αρκετή και από την άλλη μόρφωση. Έτσι, ενώ ο πατέρας καλλιεργούσε τις αβελοφυτίες του, ο γιος με ζήλο και θέρμη καλλιεργούσε τον απελώνα του Κυρίου, διδάσκοντας τα θεία λόγια και αγωνιζόμενος στον πολλαπλασιασμό της καρποφορίας του θείου σπόρου. Ήταν μάλιστα ικανότατος συζητητής και πάρα πολλές φορές, εκτός από αυτό, είχε και κατατροπιάσει σοφούς και των ειδωλολατρών σε συζητήσεις φιλοσοφικές για την αλήθεια και τη θρησκεία. Να εύχεστε λοιπόν, διότι σας επιστρέφετε, και το λέω και το εννοώ, και βεβαίως συνεχίζω με μηνύματα, γιατί ο χρόνος πιέζει και μετά τις 9 ξεκινάει η πολιτική ανάλυση.

Την καλημέρα μας και στο Δημήτρη, ο οποίος και αυτός κυκλοφορεί και μας στέλνει τα ζητήματα ότι δεν μας ακούει καθαρά. Λοιπόν, αυτό σας λέω, το θέμα θα λυθεί, δεν είναι δικό μας θέμα, προφανώς είναι θέμα του δικτύου. Καλημέρα στο Λευτέρη, καλημέρα και στον Γιάννη. Ναι Γιάννη μου, να είσαι καλά, το έχουμε δει αυτό, το λέμε, βεβαίως το... Μου το έχουν πει πάρα πολύ, αυτό λέω. Θα κάνουμε θέμα, Κωνσταντίνε, κάτι γίνεται και δεν σε ακούμε εδώ. Καλημέρα και στο Μιχάλη. Καλημέρα. Ξέρεις, είναι αυτό που λέει ο Πέτρος εδώ. Λέει, είμαστε εδώ και ακούμε, αλλά δεν στέλνουμε μηνύματα για τη θεματολογία, αλλά όταν συμβαίνει κάτι, λέει, είμαστε καλύτεροι... Τεχνική υποστήριξη, είσαστε όντως, αυτό είναι αλήθεια. Είμαστε και 55, θα πρέπει να πάω σε μουσική και διαφημίσεις για να γυρίσω μετά για να πούμε σιγά σιγά στα θέματα της εκπομπής. Είναι ο Ευαγγελίος στις 11 εδώ για μουσικό ξυπνητήρι και σήμερα είναι Τετάρτη, έτσι. Και τι συμβαίνει κάθε Τετάρτη, αυτό που θα ακούσετε αμέσως τώρα, γιατί πρέπει να είστε εδώ στις 7 οπωσδήποτε. Πάμε λοιπόν διαφημίσεις, πάμε μουσική και επιστρέφω.

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
1: με την Ελισάβετ Πετρίδου,
0: όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
1: κάθε Τετάρτη στις 7.
0: Μείνετε εκτός συχνότητας.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
8: Ράδιο Αλιβέρι 1.

Επιστροφή για να καλημερίσουμε και τον γκρουπ των 9, τους φίλους που έχουν αυτή την ώρα, την διάθεση, την όρεξη, μπαίνουν σε μια εργασιακή διαδικασία. Είναι η ώρα που αναλαμβάνουν καθήκοντα και ανοίγουν και το ραδιόφωνο. Στο φίλο μου τον Παναγιώτη, ο οποίος μπήκε εδώ και είναι από την παρέα εκεί, τη Γκάρδιτσο Τρικαλινή, και λοιπόν, και μου γράφει χρόνια και ζαμάνια. Χρόνια και ζαμάνια όχι, φίλε, για μας εδώ μη σας θυμόμαστε και σας μνημονεύουμε, γιατί μιλάμε τώρα για μια παρέα ανθρώπων που από την πρώτη, σχεδόν έτσι, από την πρώτη περίοδο αυτής εδώ της εκπομπής στο ραδιόφωνο, ήταν από εκείνους που έλεγαν

άμα μνημονεύεις, γιατί είμαστε εδώ και ας μην αντιδρούμε ή ας μην γράφουμε μηνύματα. Κωνσταντίνος Καραγιάννης μέχρι τις 11 εδώ. Καλημέρα σε όλους τους φίλους λοιπόν που είναι αυτή την ώρα στην παρέα και βεβαίως και σε όλους όσους μπαίνουν, βγαίνουν από τους 102 και 2 και φυσικά από το διαδίκτυο. Ναι, Διονύση, είναι ένα θεματάκι, λύνεται αυτό που μου γράφεις εδώ βεβαίως. Θα πάω να ξεκινήσω λίγο από τα δικά μας εδώ, της περιοχής, γιατί θα πάω μετά και στο εθνικό, θα πάω γιατί έχουμε και τα θέματα που αφορούν φυσικά την επίσκεψη Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και σήμερα το βράδυ έχει με τον Πρωθυπουργό συνάντηση, έχουμε πολλά να δούμε και μάλιστα το βασικό ερώτημα, γι' αυτό σας θέλω εδώ, γιατί τώρα ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα με όλο αυτό το παρασκήνιο που έχει έρθει και έχει συμβεί με την κυρία Γκυλφόιλ. Θα πάμε στο κυκλοφοριακό Αλιβερίου που έχουμε, μας έχει απασχολήσει αρκετά, το έχουμε το θέμα αυτό συζητήσει και γράψει και στην εφημερίδα μας, εφημερίδα Ζεύξη, η οποία είναι σε κυκλοφορία από την Τρίτη και μπορείτε να τη βρείτε σε όλα τα σημεία τύπου της Εύβοιας, για το πώς τελικά προχωράει αυτή η διαβούλευση και μέχρι τώρα τι στοιχεία υπάρχουν συγκεντρωμένα σχετικά με τη μελέτη αυτή. Μία μελέτη παλιά, η οποία ξαναήρθε, δίνω λίγο το ιστορικό, στη συζήτηση για την οριοθέτηση κάποιων ζητημάτων που έχουμε στην πόλη μας, τα οποία το καλοκαίρι τα είδαμε, μεγάλο το κυκλοφοριακό πρόβλημα με τις αλλαγές και ειδικά στα πεζοδρόμια και με τον τρόπο με τον οποίο ο δρόμος είναι και πρέπει να γίνουν κάποιες μονοδρομήσεις, υπάρχουν πάρα πολλές δεκάδες μονοδρομήσεις στο νέο σχέδιο. Τη μελέτη έχει εκπονήσει ένα συγκεκριμένο μελετικό γραφείο. Υπήρξε μια δημοτική επιτροπή το καλοκαίρι, η οποία ζήτησε περισσότερο χρόνο για διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους αυτής της συγκεκριμένης μελέτης, δηλαδή τους ανθρώπους που κυκλοφορούν εδώ, τους πολίτες, τις επαγγελματικές ομάδες. Υπήρξε μια αρχική διαβούλευση μέχρι, ήταν να ολοκληρωθεί 15 Σεπτεμβρίου, πήρε μια παράταση μέχρι τις 15 Οκτώβρη, μέχρι την άλλη εβδομάδα και στη δημόσια σφαίρα και όχι μόνο, έχουν υπάρξει κάποια ζητήματα, έχουν ανακοινώσει κάποια ζητήματα με ένα συγκεκριμένο που βγαίνει και από την ίδια τη διαβούλευση, η ξεχωριστή διευθέτηση της πιάτσας των ταξί εδώ στο κέντρο και το κατά πόσο τελικά είναι δεδομένη αυτή η πιάτσα. Εδώ να σας πω την αλήθεια, αυτό που διαπίστωσα εγώ από το ρεπορτάζ του Radio Oliveri 1 είναι ότι παίζουμε το παιχνίδι με τις κουμπάρες. Δηλαδή, από τη μία έχουμε πολίτες οι οποίοι θέλουν να εξασφαλίσουν την επαγγελματική τους ομάδα ότι θα δουλεύει και θα εργάζεται στην ιστορική αυτή πλευρά της πόλης όπου υπάρχουν τα ταξί πάρα πολλά χρόνια κλπ. Από την άλλη υπάρχουν πολίτες οι οποίοι προφανώς θέλουν να διευκολυνθούν και στις φορτοκεφορτώσεις από τα μαγαζιά τους και στα σπίτια τους και στις εισόδους και στις κατοφέρειες του δρόμου και στο γεγονός ότι είναι δύσκολο πολλές φορές το πάρκινγκ και είναι αρκετά δύσκολο και επίπονο. Και από την άλλη έχουμε και τη Δημοτική Αρχή η οποία ουσιαστικά εκτός από το να εργάζεται για να λύσει το πρόβλημα με τη μελέτη αυτό σας λέω έχετε από το παρελθόν και προσπαθεί να διευθετήσει πολλές φορές και γρήγορα τα θέματα για να μην υπάρχει πολλή συζήτηση, έχει μια στάση στην οποία είμαστε πολύ ανοιχτοί να μιλάμε για τα καλά και πολύ στρίδια όταν να μιλήσουμε για να δώσουμε καμία απάντηση σε κανένα κηρύσιμο ερώτημα. Και επειδή στο Radio Oliveri, να ξέρετε, εμείς έχουμε αρχείο, δηλαδή έχουμε ένα αρχείο εδώ στο Radio Oliveri, να μιλάμε με τον δήμαρχό μας για το κολυμβητήριο με δόξα και τιμή, για την πολύ ωραία αυτή εξέλιξη το 2024 και το 2025 να μην μπορούμε να μιλήσουμε για το νερό. Να συζητάμε και να ρωτάμε και να λέμε τι ωραία είναι ότι εξασφαλίζουμε τη σχολική στέγη και ότι υπάρχουν πράγματα που είχαν ταμπουρωθεί στις προηγούμενες διοικήσεις και είχαν κλειδωθεί στα όρια της τοξικότητας και τώρα μπουκωμένα ξεμπουκώνουν κάποια έργα, να τα πανηγυρίσουμε και απ' την άλλη τα ρωτάμε ποιο είναι το χρέος της ίδρυυσης, δεν απαντάει κανείς. Επομένως, στα πανηγύρια όλη μαρέα και στις δυσκολίες είστε κακοί και μας κάνετε κριτική, άκρη δεν βγαίνει. Αυτή η τακτική λοιπόν περνάει και στο θέμα της διαβούλευσης για το κυκλοφοριακό, διότι όποιος αντιδράει στο κυκλοφοριακό και όποιος αντιδράει από τη μία ή από την άλλη, δηλαδή για παράδειγμα εγώ θέλω το δρόμο έτσι, εγώ το θέλω το δρόμο γιουβέτσι, η Δημοτική Αρχή τι κάνει, με τον πιο θορυβόδη πολλές φορές, δεν ξέρω, μετράει ψήφους, δεν το ξέρω, ρίχνει την ευθύνη ο ένας στον άλλο, σαν να λέει βρείτε τα μεταξύ σας. Δηλαδή σαν να λέει εγώ έκανα μια μελέτη, έβαλα τους καθήλυνα αρμόδιους κοινωνιολόγους. Θα μπορούσα να την αντιδράσει κανένα στη Δημοτική Επιτροπή να την έχω περάσει κιόλας στην κυκλοφοριακή μελέτη. Την έχουμε πληρώσει 30-40 χιλιάρικα. Είναι μια ζήτηση του 23. Θυμάστε τι έλεγε ο Δήμαρχος, ο Νίκος Ομπαράκος, έλεγε
Στην Κυριατόλυσσα δεν έχουμε κάνει διαβούλευση. Να την κάνουμε. Άστο αυτό. Το πώς είναι να μην γνωρίζουμε ότι μιλώντας με έναν ταξιτζή ή με έναν επαγγελματία έχει τελειώσει τη συζήτηση της διαβούλευσης. Και ότι δεν θυμάσαι και αν έχει γίνει και μια ανοιχτή διαβούλευση. Αλλά το κομμάτι το ίδιο αυτό καθ' αυτό της διαβούλευσης μας αφήνει πολλά ερωτήματα. Για το τι ελέγχθηκε τελικά πριν προταθούν οι αλλαγές του μελέτη, τι και για το αν τελικά θέλουμε να έχουμε επίμονους πολίτες οι οποίοι να ψάχνουν να βρουν θεσμικά τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Γιατί εδώ, ειδικά στα ταξί, γινόμαστε οι ίδιοι μάρτυρες με κόντρες οι οποίες προφανώς δεν ασχολείται να τις λύσει η Δημοτική Αρχή, ακριβώς γιατί δεν πάει στο θεσμικό πλαίσιο πριν από, από τον ορισμό του μελετητή και πριν ο μελετητής κάτσει να εξετάσει όλα τα στάδια, το στάδιο 1, το στάδιο 2, για το ποιες είναι οι ανάγκες των κατοίκων αυτής της πόλης. Δηλαδή, ποιες είναι οι ανάγκες, ποια είναι τα προβλήματα και ποιες είναι οι βέλτιστες λύσεις. Το δεδομένο λοιπόν είναι ότι η συγκεκριμένη μελέτη θεωρεί δεδομένα κάποια πράγματα ιστορικής φύσεως, όπως πιάτσα το ταξί, και οι έρμοι ταξιτζίδες από τη μία ψάχνουν να βρουν τα χαρτιά που συνομιμοποιούν και δεν τα βρίσκουν. Επομένως, ένα ερώτημα είναι τι θεωρούμε δεδομένο σε μια πόλη. Το εθιμικό δίκαιο διεκπεραιώνουμε με ένα μοντέρνο τρόπο και με ένα χρηστικό τρόπο ελέγχοντας ανάγκες και λύνουμε το πρόβλημα μία και για πάντα. Το λύνουμε πρόχειρα και όλο αυτό το ρίχνουμε σε ένα site για να μπει κάποιος να γράψει τη γνώμη του ως προς τι και με ποια γνώση. Και επειδή δεν είναι όλοι οι πολίτες συγκοινωνιολόγοι νομικοί, υπάρχουν κάποιοι δήμοι που έχουν κάποιες άλλες τακτικές. Τις ανοιχτές συζητήσεις, τις ανοιχτές παρουσιάσεις και τις επεξηγήσεις σχετικά με το πώς δουλεύει ή δεν δουλεύει ένα συγκεκριμένο project όπως αυτό της κυκλοφοριακής μελέτης. Και προσέξτε λίγο τι εννοούμε. Γιατί πολλές φορές κατηγορούμεθα ότι είμαστε πολύ σχολαστικοί. Και επειδή εχθές παρακολούθησα και τη Δημοτική Επιτροπή, η οποία εντάξει δεν ήταν καμία Δημοτική Επιτροπή δύσκολη, διαπιστώνω ότι υπάρχουν κάποια ερωτήματα τα οποία και η Δημοτική Αρχή και η γενικότερη συμπολίτευση τα θεωρεί σχολαστικισμό. Δηλαδή άκουγα με χθες τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμαρχου να λέει «Ελάτε τώρα με τις εισηγήσεις, κάποια πράγματα τα ξέρετε». Δεν είναι να κάνετε θέμα στο διαδίκτυο ότι δεν έχετε τις εισηγήσεις. Γιατί τις εισηγήσεις των 10 θεμάτων της χρετινής Δημοτικής Επιτροπής διατείνονται ή της αντιπολίτευσης ότι τις πήραν τελευταία στιγμή. Κάτι το οποίο το παρακολουθούμε χρόνια. Εισηγήσεις στα Δημοτικά Συμβούλια τα οποία είναι τελευταία στιγμή, στις Δημοτικές Επιτροπές, πίνακες με οικονομικά στοιχεία, ογκώδη προφανώς. Ογκώδη ύλη, την οποία είναι ανθρωπίνως αδύνατο κάποιος να μελετήσει. Τι ανταπαντάει λοιπόν η Δημοτική Αρχή? Είναι μερικά πράγματα κοινά, επανέρχονται, να τα διεκπαιρεώσουμε, να τελειώνουμε, τα είχατε συζητήσει. Είναι σχολαστικισμός όταν κάποιος εισηγείται, αυτός ο οποίος θα κρίνει την εισήγηση και θα επιφέρει ερωτήματα και θα συμβουλεύσει και θα κάνει αυτό που ο ρόλος του επιτάσσει. Τι επιτάσσει ο ρόλος ενός δημοτικού συμβούλου, ενός μέλους μιας επιτροπής? Να ελέγχει και να εργάζεται πάνω στη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση και των πόρων, αλλά και της πασάλωσης του οράματος που έχουμε για να φτιάξουμε πέντε πράγματα. Είναι σχολαστικισμός λοιπόν να μιλάμε για το γεγονός ότι η νομιμότητα από τη μία, η τεχνική τεκμηρίωση από την άλλη, προηγούνται τις όποιες αντιπαράθεσεις ανάμεσα σε επιμέρους συμφέροντα. Το οποίο ισχύει και στα πολιτικά συμφέροντα, ισχύει και στα ατομικά ή επαγγελματικά συμφέροντα σε μία πόλη. Ποια είναι λοιπόν τα αισθήματα νομιμότητας και τεχνικής τεκμηρίωσης που υπάρχουν στην πόλη ως απορίες για όσους συμμετέχουν στη διαβούλευση για το κυκλοφοριακό? Γιατί σας είπα πριν ότι είναι πολύ εύκολο να σπείρουμε την εκπαίδευση του κοινού να μην συμμετέχει. Αυτή είναι η επιδίωξη. Καθίστε στο απειρόβλητο, πηγαίνετε στην άκρη σε μια βολική κατάσταση, θα το λύσουμε εμείς. Και όταν δυσκολεύουν τα πράγματα, εσείς φταίτε που δεν συμμετέχετε. Η τεχνική τεκμηρίωση και τα ζητήματα νομιμότητας λοιπόν, από το αν είναι λάθος ένας κωδικός ή αν το μια σύμβαση λύνεται ή δεν λύνεται, αν ένας εργολάβος ζητάει αποζημίωση, αν ένα έργο δεν προχωράει, αν πρέπει να ζητήσουμε περισσότερα χρήματα, αν κολλείεται ένα έργο για χύψη γάμα λόγους. Διότι δεν έχουμε πιάσει εδώ στο σταθμό μας και στην εφημερίδα μας, δεν έχουμε πιάσει το θέμα του κολυμβητηρίου, διότι αντιλαμβανόμαστε ότι πολύ δύσκολο
σε αυτή τη χώρα να μην κολλησιεργήσει ένα έργο για χύψη υπηρεσιακούς λόγους. Βάζουμε στη συζήτηση το πόσο προβλεπτικά δουλεύει μια δημοτική αρχή, αλλά όταν έχεις μπροστά σου ένα έργο, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτά μπορεί να είναι και μέσα στη συζήτηση. Αλλά όταν ρωτάει κάποιος αυτό θα μας κοστίσει, πόσο θα μας κοστίσει, αν θα πάρουμε χρήματα, αν θα τρέχουν δάνεια, δεν είναι σχολαστικισμός. Και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με κόπωση. Και έρχεται στη δημοτική αρχή για το γήπεδο των Πετριών, το 7x7, είδα τον κύριο Μαστροκώστα, λίγο κόντρα και αυτά, ο Γκίκας και όλη αυτή η ιστορία που τη συναντάμε πάντα. Γιατί? Γιατί δεν έχει γίνει πρωτίστως μια σχολαστική επιμέλεια να φεύγουν τα θέματα νωρίς και δεύτερον γιατί υπάρχουν ερωτήματα τα οποία διατρέχουν και ανταπαντώνται και αντιδρούν στις συμπολίτευσεις πάντα με αυτή την κοπιαστική αδόνεια, γιατί όλοι ξέρετε αυτό θέλουν να αντιγράψουν. Αντιγράφουν τον Άδωνη. Δηλαδή, τι είναι αυτά που λέτε, ας πούμε. Εμείς είμαστε καθαροί, οκ, okay, και δεν μπορεί να υπενήσεστε ότι έχουμε κάνει λάθος. Μα τα λάθη συμβαίνουν ακριβώς γιατί δεν υπάρχει αυτή η επιμέλεια. Ο σχολαστικισμός, λοιπόν, δεν είναι μία κριτική ή μία πόρτα αντιπολιτευτική. Είναι αναγκαστικός. Και δεν είναι σχολαστικισμός. Είναι νομιμότητα. Την οποία την ονομάζουν κάποιοι σχολαστικισμό για να πετάξουν την μπάλα στην εξέδρα. Πριν από κάθε διαφωνία λοιπόν με τους πολίτες, με τις επαγγελματικές ομάδες, με το που θα κάνουμε τα ταξί, με το ποιοι έχουν την δυνατότητα να μην αναπτύξουν τις δραστηριότητες τους σε μια περιοχή ακριβώς γιατί υπάρχουν ταξί, το γεγονός ότι μπορεί να μην έχουμε πεζοδρόμια εκεί για να μπορεί να ανέβει ένας με ένα καροτσάκι, το γεγονός ότι είναι μια περιοχή στην οποία θα μονοδρομηθεί, άρα μήπως θα έπρεπε να κάνουμε μεγαλύτερα πεζοδρόμια, μήπως το στάδιο 1 δεν μελετήθηκαν οι ανάγκες των κατοίκων ως προς τις υπηρεσίες που πρέπει να δέχονται. Και από ταξί και από επαγγελματίες και σε μια περιοχή. Και γενικώς αυτό το πράγμα το οποίο πρέπει να κάνει μια μελέτη, υπάρχουν απορίες από τους πολίτες αν τελικά συνέβη. Αν δηλαδή υπήρχε η γνώση πριν από την μελέτη και αν η βιώμενη εμπειρία τόσο των οδηγών ταξί όσο και όσων ζουν ή εργάζονται σε αυτή τη συγκεκριμένη οδό, εδώ στην Κόλλια για παράδειγμα, που σας λέω για τα ταξί ή σε κάποιο άλλο σημείο, είναι πολύτιμη να κατανοηθεί πλήρως η καθημερινή λειτουργία του χώρου. Και εδώ σας φέρνω το παράδειγμα της διαβούλευσης. Γιατί μια διαβούλευση δεν σημαίνει μόνο αναρτώ ένα τεύχος στο διαδίκτυο. Και το έχω πει πολλές φορές και σε άλλες διαβουλεύσεις για τα αεολικά. Προτρέπουμε τον κόσμο να συμμετέχει, μιλάμε με επαγγελματίες, κάνουμε συνεντεύξεις. Σας τα έχω πει. Σας φέρνουμε την ύλη, προσπαθούμε να εκλαϊκεύσουμε κι εμείς περισσότερο ό,τι τεχνικά υπάρχουν για να έχετε το έναυσμα να συμμετέχετε. Αλλά δεν σημαίνει μελέτη χάρτης. Έχουμε στην εφημερίδα μας τη μελέτη και το χάρτη, μπορείτε να τα δείτε. Θέλει κάποια τεκμηρίωση και θέλει και κάποια παρατήρηση. Για να είναι ο χρόνος χρήσιμος του Δημήνου, να μπει κάποιος να γράψει την άποψή του. Για να συμμετάσχει δηλαδή κάποιος ουσιαστικά, πρέπει πρώτα να γνωρίζει τι εξετάστηκε, με ποια δεδομένα, να μπορεί να επιφέρει ερωτήματα πριν καταλήξει. Και εδώ έχω δύο παραδείγματα. Το ένα στο Μεσολόγγι και το άλλο στην Νίκαια. Και μάλιστα στο Μεσολόγγι, υπάρχει ένα παράδειγμα τον Ιανουάριο του 26. Καλέστηκαν εκεί οι δημότες σε ανοιχτές παρουσιάσεις, σε δημόσια διαβούλευση της κυκλοφοριακής μελέτης. Για μια διαδικασία που προέβλεπε να παρουσιαστούν τα δεδομένα των παρεμβάσεων με ένα ξεχωριστό τρόπο, να γίνει συζήτηση και αργότερα να περάσουν στη διαβούλευση. Θα μου πείτε το Μεσολόγγι, που έχει και μια ιστορική αξία. Προφανώς και δεν είναι να παίζεις. Αλλά γιατί αυτό δεν μπορεί να συμβεί εδώ? Και αν δεν θέλετε να πάμε εκεί, να πάμε στην Νίκαια, πάμε στο Ρέντι. Πάλι διοργάνωση, παρουσίαση διαβούλευσης και δημόσια παρουσίαση για την κυκλοφοριακή μελέτη και τη μελέτη στάθμευσης με φυσική παρουσία των πολιτών που επιθυμούσαν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Όταν λοιπόν υπάρχουν αυτά τα παραδείγματα, όταν εδώ υπάρχουν ερωτήματα τι προηγήθηκε, εμείς σας ξαναλέω, έχουμε μιλήσει με τον κύριο Μαρή, ευγενέστατος, μας είπε θα μας μιλήσει εκτενώς μετά το πέρας της διαβούλευσης με τα ερωτήματα. Τα ερωτήματα όμως πλέον είναι περισσότερα από αυτά που του θέσαμε στην αρχή τη συζήτηση για τη διαβούλευση. Δηλαδή, τι είναι αυτό που θεώρησε η μελέτη δεδομένο, αν αυτό που θεώρησε δεδομένο ήταν προηγουμένως νόμιμο, θεσμοθετημένο και εγγράφος, τι είναι αυτό το οποίο έλεγξε σχέση με τις ανάγκες, το πλαίσιο του συνολικού επανασχεδιασμού λοιπόν. Τι δεδομένα είχε να επεξεργαστεί και βεβαίως πώς αυτές οι όποιες προτάσεις έρθουν στη διαβούλευση θα ενσωματωθούν και αν και εφόσον θα ελεγχθούν. Διότι υπάρχει η τάση να πιστεύει ο πολίτης ότι είτε συμμετέχω είτε δεν συμμετέχω, το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Θυμάστε τι λέγαμε στα αεολικά?
Μπείτε και διαβάστε λίγο τι συμβαίνει με τις χωροθετήσεις και με το δίκτυο. Συμβουλευτείτε τις εταιρείες, συμβουλευτείτε και τους συλλόγους. Μιλήστε με ανθρώπους που έχουν ψάξει λίγο παραπάνω. Στο κυκλοφοριακό δεν είναι η βιούμενη εμπειρία ένα πολύ σημαντικό γεγονός για δημόσια διαβούλευση, σοβαρή και με παρουσίαση και με ένα κύκλο από παρουσιάσεις. Και το λέω, διότι σε αυτή την πόλη, ειδικά στην πόλη μας, που έχουμε αντιμετωπίσει και αντιμετωπίζουμε το θέμα με το νερό, και σε λίγο θα πάμε στο Ράδιο Αλιβέρι 1 να κάνουμε ένα βουκολικό ντοκιμαντέρ στα Λόνια. Θα ντυθούμε εδώ οι άντρες του Ράδιο Αλιβέρι 1 τσελιγκές και θα ντύσουμε και τα κορίτσια βλαχοπούλες και θα τους δώσουμε πλαστικά μπουκάλια και θα πάμε να κάνουμε βουκολικό ντοκιμαντέρ όπως κάνανε παλιά, που γνωριζόντουσαν τα κορίτσια και τα αγόρια στη Βρύση. Διότι αυτό δεν είναι καθόλου σοβαρό που συμβαίνει. Αλλά γενικώς όλη αυτή η ιστορία με τα έργα, με, έχει αφήσει ερωτήματα για την προληπτική διαδικασία και την προληπτική μας στρατηγική. Αναπάντητα. Σε μια πόλη λοιπόν που έχει αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα και διατείνεται ο Δήμος μας, η ίδρυυση, η οποία σε λίγο θα πάει στην ΕΙΔΑΠ και θα γίνει τελείως απρόσωπη και θα βάλει ένα ωραίο αμορτισέρ εδώ, ίσως τον κύριο Παπαδιώχο, δεν ξέρω, τον πρόεδρο, τον νέο, την καλημέρα μας. Για να είναι ένα αμορτισέρ μιας απρόσωπης εταιρείας, για να μην μπορείς να βγάλεις άκρη, δεν βγάζεις τώρα, φαντάζομαι θα γίνει τότε. Και το θέμα είναι, όταν έχεις τέτοια προβλήματα και διατείνεσαι ότι δεν τα έχεις πια, γιατί δεν κάνεις κάποιες δημόσιες επικοινωνίες, κάποιες δημόσιες παρουσιάσεις, δικτών, νούμερων, έργων, οι δυσλειτουργίες έγιναν για αυτόν τον λόγο. Γιατί υπάρχει αυτή η αγοραφοβία να μιλήσουμε ανοιχτά για τα θέματα που απασχολούν? Γιατί επιλέγουμε την κόπωση, η στρατηγική της κόπωσης. Θα κουραστεί το Ράδιο Αλιβέρι 1, θα κουραστεί η ΖΕΦ και θα κουραστούν οι πολίτες. Εάν αντιδρούν οι ταξιτζίδες, θα τους ρίξουμε πάνω σε επαγγελματίες, επαγγελματίες πάνω στους ταξιτζίδες. Θα στοχοποιήσουμε, θα προσωποποιήσουμε κλπ. Ο τάδε ταξιτζής έχει το πρόβλημα. Ο τάδε ραδιοφωνικός παραγωγός, δεν ξέρω και εγώ τι. Επομένως, όλα αυτά με νομιμότητα θεσμοθετημένη τεχνική τεκμηρίωση και καθόλου αγοραφοβία, ίσως να είχαμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα στη δημόσια συζήτηση που κάνουμε για την κυκλοφοριακή μελέτη και γιατί η συγκεκριμένη υπόθεση δεν είναι υπόθεση αναμέτρησης πλευρών και κατοίκων, γιατί όλοι έχουν επαγγελματικές ανάγκες και πρέπει να βρεθεί βέλτιστη λύση με βάση τη βιούμενη εμπειρία και με βάση τη φυσική παρουσία και την ανοιχτή ενημέρωση. Πριν πάμε σε αυτήν την ιστορία, γράφτε την άποψή σας, θα δούμε πώς θα την αξιοποιήσει ο μελετητής στα στάδια της ολοκλήρωσης αυτού του θέματος. Για σκεφτείτε το λίγο ρε παιδιά κι εσείς. Σκεφτείτε το κι εσείς και πάρετε και καμία ζεύξη να διαβάσετε επισταμμένος και να επανέλθετε να ξαναδιαβάσετε. Πάρτε και, νομίζω είναι το φύλλο, δεν ξέρω αν η Γιάννα θα μας πει, το φύλλο 10 ή το φύλλο 9, η πρώτη μας, το πρώτο μέρος της έρευνας. Νομίζω είναι το 9, το 9 φύλλο και το 14 που είναι τώρα εδώ. Γιατί αυτά είναι χρήσιμα. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ μέχρι και τις 11, είμαστε 9:22 πρώτα λεπτά και θα πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις, θα πάμε σε μουσική. Και θα επιστρέψουμε, όπως μου λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Πέτρος, μου γράφει «Πόπο, πάρε μια ανάσα, έχεις βάλει 3 τραγούδια», λέει από την αρχή της εκπομπής, «και είναι μια μισή ώρα». Μια χαρά. Μια χαρά. Ένα τραγούδι, ένα μισάωρο. Είναι μια ποσόστοση, η οποία μ' αρέσει. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε μουσική και σε διάλειμμα και επιστρέφουμε πρωτοσέλιδα αθλητικών και πολιτικών εφημερίδων της ημέρας. Μην ξεχνιέσαι. Θα πάμε και μια βόλτα Γαλλία. Θα πάμε, εννοείται, να μνημονεύσουμε σήμερα την 7η Οκτωβρίου. Ισραήλ, πόλεμος, να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Έχουμε και την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Πολλή δουλειά και σήμερα εδώ, στο 102 και 2. Μην φύγετε.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
1: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9
0: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά.

0: Ένα ζώο μόνιμα λιθοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόσθετα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες θεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Evia Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Evia Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιο είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση. Και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη
7: στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη
5: στα Περίπτερα.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

Επιστροφή λοιπόν και πάμε στους τίτλους των εφημεριδών και στα κεντρικότερα θέματα για τα αθλητικά και πολιτικά πρωτοσέλιδα. Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι και τις 11. Ξεκινάμε με την καθημερινή. Φωτιές στους δρόμους και στις αγορές της Γαλλίας. Δυνάμεις καταστολής για το μαυτικό συλλαλητήριο. Στον πάγο Μετροπόντικα στην Κυψέλη μέχρι τις εκλογές. Γιατί προκλήθηκαν ζημιές στα κτίρια. Τα 4,8 δισεκατομμύρια ευρώ που τρομάζουν τους επενδυτές στο στοίχημα της αναχρηματοδότησης φθηνού χρέους με ακριβό. Πάμε στα νέα. Χτίζω για να νοικιάσω. Πρόταση Μητσοτάκη για το στεγαστικό. Πρωθυπουργός στο συνέδριο του Βήματος αναφέρθηκε σε σχέδιο για την αντιμετώπιση της κρίσης της στέγης στη σκιά των εξελίξεων στην Ισπανία. Επισπεύεται τη διαδικασία το θαλάσσιο πάρκο τη Δευτέρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Στην Αθήνα, τι θα πει και τι θα υπονοήσει ο Μάρκο Ρούμπιο. Μαύρη τρίτη στους δρόμους, συγκρούσεις και χάος στη Γαλλία. Και επισημαίνεται ότι έχει αναδειχθεί η χώρα ως ένα από τους πιο αδύναμους κρίκους στην Ευρώπη. Περνάμε στην απογευματινή άρξη η κατεδάφιση του παράνομου τζόγου. Νόμος κούπα από Πιερακάκη, 18 μηνύσεις σε influencers, μοντέλα, τράπερ που προωθούσαν μαύρα φρουτάκια και τα κρύπτο καζίνο, πρόστιμα έως 50.000 ευρώ. Ο Καραμαλής δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα στον τόπο, γιατί ο Αντώνης Σαμαράς επιθέσεις εξαπέλυσε κατά της ενδεκαετής θητείας και της προεδρίας της Πολάν στον ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας. Στήριξη της βιομηχανίας σχεδόν αξίας 95 εκατομμύριων ευρώ, μέτρα αντιστάθμισμα στο υψηλό ενεργειακό κόστος, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Μηνύματα από την Πνίκα και τέτα-τέτ με τον Κυριάκο, ενέργεια άμυνα, περιφερειακή ασφάλεια, γεωπολιτικές εξελίξεις. Επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Εφημερίδα των συντάκτων, λεφτά υπάρχουν μόνο για εξοπλισμούς. Ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, στον απόϊχο της απειλής Γκυλφόιλ, οπλικά συστήματα πολλών δις έφερε μαζί του Αμερικάνος Υπουργός Εξωτερικών. Στόχος της επίσκεψης να υπάρξει ισορροπία σε σχέση με τις αγορές από Γαλλία και Ισραήλ. Ομιλία πρόκληση από το βήμα της Πνίκας. Ούτε γη ούτε νερό στους φωνιάδες των λαών. Αντώνης Σαμαράς, καθημερινές εκμηρές παρεμβάσεις. Περνάμε στο ριζοσπάστη. Το μήνυμα παραδόθηκε ανεπιθύμητο το γεράκι του πολέμου στα σκουπίδια. Οι επικίνδυνες συμφωνίες. Χιλιάδες λαού στα συλλαλητήρια για τον Ρούμπιο και τον στρατηγικό διάλογο Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Τα 10 SOS για ψηφιακές πληρωμές και φόρους. Τα 4,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι πρέπει να έχουν εξοφλήσει ηλεκτρονικά δαπάνες για αγορές προϊόντων και παροχή υπηρεσιών, οι οποίες να καλύπτουν το 30% των ετήσιων εισοδημάτων. Πώς και ποια έξοδα πρέπει να πληρώνεται με κάρτες ή e-banking για να αποφύγεται έξτρα φορολόγηση. Στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση ρεύματος 95 εκατομμύρια ευρώ σε διπλή κρίση. Γαλλία. Μαζικές διαδηλώσεις στους δρόμους. Εκτόξευση απόδοσης. Δεκάετους ομολόγου.

Πάμε στο μανιφέστο. Τρία χρόνια από τη σφαγή των αμάχων φεστιβάλ Supernova, οι θηροδίες Χαμάς στο Ισραήλ. Αγωγή κατά της Νοβάρτης με εντολή Γεωργιάδη, ο οποίος ζητάει 220 εκατομμύρια ευρώ. Περνάμε στην Εσπρέσο, πώς την πετσόκοψε. Ο διάσημος συνθέτης δεν αναγνωρίζει πια την 70χρονη μούσα του. Δεν πληρώθηκα τη συμφωνημένη αμοιβή μου και έφαγα πόρτα πριν από τη συναυλία. Και εσύ, Άννα, το ήξερες, λέει ο Νίκος Καρβέλας. Τύπος Θεσσαλονίκης, βόμβες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στο βυθό του λιμανιού Θεσσαλονίκης. Ζήτεται άμεση λύση από την πολιτεία για να προχωρήσει ομαλά η προβλήτα 6. Έφυγε από τη ζωή ομότιμος καθηγητής στην ιατρική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γιώργιος Τσάπας.

Πάμε στο κόντρα. Προβληματισμό Σαμαρά από τις νέες δημοσκοπήσεις. Καταγράφουν χαμηλές πτήσεις σε Αθήνα, Πειραιά, Κρήτη, Θεσσαλία και Ήπειρο. Με παρέμβασή του αφήνει να εννοηθεί ότι σύντομα θα εξαγγείλει την ίδρυση κόμματος. Κυριάκος Πιερακάκης μηνύσει σε 18 influencers για παράνομο τζόγο, πρόστιμα έως 50.000 ευρώ. Σφοδρές οι συγκρούσεις μαθητών και φοιτητών στην αστυνομία στη Γαλλία, ξεχυλίζει η οργή. Εφημερίδα Εστία, όχι Nexans σε Μακρόν, Μητσοτάκη διαψεύδει με επιστολή του στην καθημερινή διαρροή κυβερνητικών πηγών. Αρνείται να βγάλει από το φίδι από την τρύπα η γαλλική εταιρεία που θα κατασκευάσει το καλώδιο. Δεν θα ζητήσει άδεια από την Τουρκία, ούτε θα την ενημερώσει. Δεν εμπλεκόμαστε σε γεωπολιτικά ζητήματα. Περνάμε στην πολίτικα. Μια ανάσα από την επιστροφή, τα κλειδιά του Μπαρθενώνα, η επταετής προεργασία και τα μυστικά ραντεβού. Χειρό μήνυμα του Πρωθυπουργού, ευρωπαϊκό ζήτημα ενοποίησή του. Κυριάκος Μητσοτάκης στον σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων. Πακέτο 95 εκατομμυρίων για την επιδότηση του ρεύματος στη βιομηχανία. Η Ελλάδα από τις λίγες χώρες που παράγουν πραγματικά πλεονάσματα. Μεγάλη απάτη στην καμπούρα του δημοσίου. Ο Καμπούρης, ο Μίστερ Κολοτούμπας και τα 25 κελίφη πάνω σε 10 εταιρείες. Και κλείνουμε τη βόλτα μας στα πολιτικά πρωτοσέλιδα της ημέρας. Σήμερα Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου με την Δημοκρατία. Νάπιοι γιόρτασαν με το Μητσοτάκη. Ήβρις για την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας. Βάρος και μελαγχολικός ο απόϊχος της φιέστας των γενεθλίων μόλις έσβησαν τα φώτα. Οριστικό το διαζύγιο από την παραδοσιακή βάση της παράταξης. Ξέπλυναν από τον διάλογο, τον υπόλογο. Πατούλη επίθεση πανικού στον Γεωργιάδη. Από τον Γεωργιάδη και τον Βένδια. Ακόμα ένα βήμα από τον Σαμαρά να τελειώνουμε με την παρακμή και τους νεοφιλελεύθερους. Έφτασε με λίστα απαιτήσεων ο Μάρκο Ρούμπιο.

0: Και εμείς πάμε σε ένα μονόλεπτο για τα νέα του ίντερνετ και επιστρέφω για τις αθλητικές εφημερίδες.
1: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Ανεβαίνει κι άλλο ο ανταγωνισμός στην τεχνητή νοημοσύνη, αφού η OpenAI, η μαμά εταιρεία του ChatGPT, ανακοίνωσε το Sol 6,1 καθώς και νέες λειτουργίες της πλατφόρμας της. Μια από αυτές είναι τα Dots, οι οποίοι είναι agents και φιλοδοξούν να γίνουν ο γραμματέας σου. Δηλαδή θα ξέρουν τι κάνεις, με τι ασχολείσαι, ποιες είναι οι υποχρεώσεις της ημέρας σου και θα στο υπενθυμίζουν όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Θα μπορούν να εκτελούν αυτόνομα εντολές, με την άδειά σου φυσικά, όπως να στέλνουν email ή να παραγγέλνουν καφέ για σένα. Και το καλύτερο, τα Dots θα δουλεύουν στο cloud και έτσι δεν θα χρειάζεται να έχεις ανοιχτό το ChatGPT. Την τελευταία λέξη όμως την είπε η Google, κυκλοφορώντας πριν λίγες ημέρες το Gemini Argon και κατάφερε κορυφαίες επιδόσεις σε πολλά απαιτητικά τεστ. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
2: Ήταν το Internet Report.

Επιστροφή για τα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο. Μην ξεχνάτε ότι κυκλοφορεί η ζεύξη. Φύλλο 14 εδώ από την δημοσιογραφική και παραγωγικότατη και δημιουργική ομάδα του Ράδιο Αλιβέρι. Ένα φυσικά. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν τη βόλτα μας και στις αθλητικές εδώ ειδήσεις με τις εφημερίδες. Sport Day, τίποτα δεν τον σταματά. Το Ερυθρόλευκο Project θα ξεπεράσει τα 250 εκατομμύρια ευρώ χωρίς να επιβαρύνει κατ' ελάχιστον την τσέπη του Έλληνα φορολογούμενου για τον νέο Καραϊσκάκη. Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού παρακάθεσε σε σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου η κυβέρνηση δεσμεύτηκε ότι θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες. Και θα κάνει μπαμ ο Εντζιμπαμ για τον Παναθηναϊκό, επένδυση στον 18χρονο Γάλλο Αμερουνέζο, Γάλλο Καμερουνέζο στόπερ που εντόπισε ο Πάμε στο κόκκινο πρωταθλητή. Μπαίνουν τα θεμέλια του ναού. Άνοιξε ο δρόμος προς την υλοποίηση του ονείρου για τον νέο Καραϊσκάκη. Κίνηση του Βαγγέλη Μαρινάκη που θα μείνει στην αιωνιότητα, πληρώνει για το μέλλον του Ολυμπιακού. Και όχι Ολυμπιακού και Ευρωλίγκα στην πρόταση του NBA. Όλο το παρασκήνιο από τη σύσκεψη κορυφής στο Κόμο. Γιατί έκλεισαν την πόρτα στους Αμερικανούς οι μέτοχοι. Φως των σπορ, μπήκαν τα θεμέλια για το νέο Καραϊσκάκης. Πράσινο φως για το 54.000 θέσεων στάδιο κήπεδο άναψε ο Πρωθυπουργός. Ξεκίνημα θρυλικό για τον Ολυμπιακό στο Ανόβερο, στο Πόλο και ονειρεμένη πρεμιέρα για την Μύκονο, η οποία μαζί με τον κόσμο της γιόρτασε την πρώτη της ευρωπαϊκή κόντρα και νίκη με 78-59. Πάμε στην αθλητική ώρα των σπορ. UEFA Champions League Amok. Το απόγευμα βγαίνουν στη κυκλοφορία τα εισιτήρια για το ιστορικό match με τη Real και αναμένεται να εμφανιστούν και να εξαφανιστούν σε χρόνο ρεκόρ. Να αρχίσει με νίκη στην Ευρώπη θέλει σήμερα σε 7 από Magenta Sport 4 για κόντρα στη Τσάπον Βίλας για την Basketball Champions League.

Πάμε και στην Live Sport. Το παλάτι έρχεται για το νέο Καρεσκάκι, νέα από την κυβέρνηση, και το θρυλικό νέο του Ολυμπιακού γίνεται πραγματικότητα. Πρώτος με διαφορά, ο Παναθηναϊκός πρώτη νίκη στο Φάληρο μπορεί να εκτοξεύσει τον Παναθηναϊκό για το ντέρμπι που έρχεται αυτό το Σαββατοκύριακο. Πάμε στην Μέτρο Σπορ Θεσσαλονίκη για την ολοκλήρωση των πρωτοσέλιδων των αθλητικών. Το έσωσε στο φινάλε. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ έκαναν όλων των ειδών τα λάθη. Ήταν επιπόλαιοι σε άμυνα και επίθεση. Ήταν φοβερά άστοχοι με 7 στα 32 τρίποντα. Αλλά ευτυχώς δεν κατάφεραν να αυτοκτονήσουν. Μπόσνα 72, ΠΑΟΚ 75. Όσμαν, δεν παίξαμε καθόλου καλά. Και εγώ ήμουν τραγικός. Έπαιξα απέσια. Πρέπει να διορθώσουμε πολλά πράγματα, δήλωσε ο Τούρκος Superstar του ΠΑΟΚ. Έγινε μια καλή αρχή. Ο Ηρακλής δεν έκανε καλή εμφάνιση, αλλά πέτυχε το σκοπό του με μπροστάρι τον Λύκειο με 18 πόντους. Με τις Σκοπίων 59, Ηρακλής 64. Και βεβαίως Ελληνοί και Τρισάθλοι, προκλητικό πανό από τους Σκοπιανούς για τη Μακεδονία των φαντασιών τους. Καταγγελία από την ΚΑΕ Ηρακλής στην FIBA. Σοβαρότητα για δεύτερη νίκη. Ο Σπανούλης απαιτώ συγκέντρωση και πάθος σήμερα με την Μπούργκος. Ο Άρης από Nova Sports Prime στις 8 το παιχνίδι αυτό του Eurocup.

Αυτά ήταν και τα αθλητικά πρωτοσέλιδα της σημερινής ημέρας. Να υπενθυμίσω στους φίλους που μας παρακολουθούν ότι το Σάββατο αυτό που έρχεται στις 10 του μήνα έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι στο Αλιβέρι National League 1 για το μπάσκετ. Αστέρας Κάργο Ελλάς, Αστέρας Αλιβερίου με την ομάδα του Εγάλεο. Πρώτο παιχνίδι σε εθνική κατηγορία για την ομάδα του Αλιβερίου και φυσικά αναμένεται το κλειστό γυμναστήριο να είναι γεμάτο με κόσμο για στις 5 η ώρα το απόγευμα που γίνεται αυτό το παιχνίδι να γεμίσει και με τη φωνή του να βοηθήσει τον Αστέρα βεβαίως να πετύχει την πρώτη του νίκη στη National League 1. Η ομάδα του Αστέρα Αλιβερίου που το χρειάζεται πάρα πολύ γιατί και με τις απουσίες και με τα προβλήματα της πρώτης αγωνιστικής χρειάζεται την στήριξη του κόσμου και βεβαίως χρειάζεται επίσης και τη στήριξη αλλά και τη φωνή να γίνει το γήπεδο μια πραγματική έδρα, μια καυτή έδρα για όσους έρθουν κάνουν ταξίδι στο Αλιβέρι. Στο χάρτη του Αλιβερίου φυσικά σας έχω πει και ο Ταμινιακός με τρίτη εθνική, έξοδος αυτό το Σαββατοκύριακο, επιστροφή μετά με θυβαστό Τσαρπάλι, οπότε παρακολουθούμε πολύ αυτά τα γεγονότα. Να σας πω ότι στο θέμα, εδώ μου γράφει ο φίλος ο Πέτρος για το θέμα λέει με το NBA Europe κλπ. Μία γνώμη και μία άποψη σχετικά με αυτό. Ευρωλίγκα φίλε, τι θα πει. Τι θα πει NBA Europe τώρα. Δεν το κατάλαβα. Λοιπόν, έτσι κάνουμε. Πειραζόμεθα οι φιλαθλοί. Επαναλαμβάνω, Ζεύξη είναι στα περίπτερα και επίσης εδώ στην Ανάπαυλα πάμε γρήγορα με ένα σαν σήμερα και επιστρέφω για τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής γιατί έχω πολλά να σας πω και σήμερα θέλω να πάω και Μάρκο Ρούμπιο, θέλω να πάω και που άλλο έχω να πάω σήμερα, έχω να πάω και φυσικά στα γεγονότα τα σημαντικά που μας θυμίζει η 7η Οκτωβρίου, 3 χρόνια από την Supernova, από το φεστιβάλ εκείνο της τυφλής βίας και των εγκλημάτων της Χαμάς έναντι των νέων, όχι μόνο του Ισραήλ, γενικώς της νεολαίας που είχε καλοχηθεί στη Δύση με ανοιχτή αγκαλιά και είχαμε αυτούς τους 1.200 νεκρούς, είχαμε σφαγιασμένους ανθρώπους και είχαμε και έχουμε την απορία γιατί οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ δεν έκαναν κάτι ενώ όπως έχει αποδειχθεί ήξεραν και φυσικά να ξεχωρίσουμε σε αυτήν την εκπομπή σήμερα κάτι πολύ σημαντικό πιο ότι τα εγκλήματα πολέμου που συνέβησαν μετά δεν απομειώνουν ούτε αγιοποιούν τη Χαμάς. Ίσα ίσα είναι δύο διαφορετικά πράγματα, πρέπει να τα κρίνουμε με σοβαρότητα και τα δύο και να μην κάνουμε κανένα σφάλμα να πάρουμε τις βολικές πλευρές. Κωνσταντίνος Χαραγιάννης μαζί σας μέχρι και τις 11 και στις 11 τι ανεβαγγελίου και μουσικό ξυπνητήρι.

0: τις γλυκές καλημέρες από το μουσικό ξυπνητήρι με την Άννα Ευαγγελίου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.
0: Μείνετε συντονισμένοι.

0: Σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Στις 7 Οκτωβρίου του 1916, σαν σήμερα, κάποιος έφαγε πολλά γκολ. Μια ομάδα που λεγόταν Georgia Tech συνέτριψε μια άλλη ομάδα με 222-0. Απίστευτο. Πάντως αυτή η ήττα δεν θα συνέβαινε ποτέ στην ομάδα του Βραζιλιάνου τερματοφύλακα Αντίντα, που γεννήθηκε το 1973 σαν σήμερα. Ούτε στην ομάδα του επίσης Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή Ζιλμπέρτο Σίλβα, που γεννήθηκε το 1976 σαν σήμερα. Ούτε καν η Λάνις Μόρισετ θα έτρωγε τόσα γκολ, και ας μην έχει σχέση με ποδόσφαιρο. Για την ακρίβεια, το 1995 σαν σήμερα, η Αλάνις έβαλε το δικό της γκολ με το άλμπουμ που κυκλοφόρησε εκείνη τη χρονιά, το οποίο βρέθηκε στην κορυφή των αμερικάνικων charts.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Λοιπόν, βλέπω ότι το ραντεβού το έκλεισε η σύζυγός σας.
3: Καλημέρα σας, γιατρέ μου.
2: Τι σας έφερε εδώ? Κάποιος καυγάς, σκηνή ζηλοτυπίας μήπως? Προβλήματα, ξέρετε, πιο προσωπικά?
3: Τίποτα από όλα αυτά, γιατρέ. Το πρόβλημα αρχίζει κάθε φορά που με στέλνει να πάρω ψωμί από τον Κεράτσα.
2: Τι ακριβώς σας συμβαίνει?
3: Το παίρνω ζεστό, βγαίνω από το φούρνο και λέω θα κόψω μια άκρη. Μέχρι να φτάσω σπίτι όμως έχει μείνει η μισή φρατζόλα.
2: Έχετε δοκιμάσει να αλλάξετε διαδρομή?
3: Ναι, χειρότερα. Είχα περισσότερο δρόμο για να τρώω.
2: Μάλιστα. Φοβάμαι πως εδώ η ψυχανάλυση δεν αρκεί. Χρειάζεται ψυχουλοανάλυση.
3: Ψυχουλοανάλυση? Τι είναι αυτό, γιατρέ? Κινδυνεύω. Τι πρέπει να κάνω?
2: Από τον Κεράτσα, αγαπητέ μου, δεν θα παίρνετε ποτέ ένα ψωμί. Θα παίρνετε δύο. Μάλιστα. Ένα για τον δρόμο και ένα για το σπίτι. Για να έχετε κι εσείς αλλά και η σύζυγός σας το κεφάλι σας ήσυχο.
3: Το λέτε από ιατρική εμπειρία?
2: Από προσωπική.
4: Κεράτσας. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Με παράδοση από το 1982. Στα Χάνια Αυλωναρίου και στους Αγίους Αποστόλους Πετριών. Και μην ξεχνάτε,
3: από τον Κεράτσα ένα ψωμί δεν φτάνει.
4: Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες τεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Evia Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Evia Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

9 και 52 πρώτα λεπτά, είμαστε λίγο πριν την εκπνοή της δεύτερης ώρας της εκπομπής. Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο του Ράδιο Αλιβέρι 1 για το μαγκαζίνο της εξατομίκευσης, εμβάθυνσης και διασύνδεσης που ακούει στο όνομα Είμαστε στον Αέρα και το ακούτε καθημερινά 8 με 11 εδώ στο 102 και 2 μεγάλη κλειστό FM. Αποκαταστάθηκαν όλα τα θεματάκια εδώ που γράφατε φίλοι μας. Είμαστε όλοι και παντού. Μας ακούτε από παντού. Υπενθυμίζω για να το σημειώσετε ότι έρχεται η πρώτη συνάντηση συγγραφέων και εκδοτών από την Εύβοια αυτό το τετραήμερο μπροστά μας, από αύριο το απόγευμα 8, 9, 10 και 11 του μήνα, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Πρώτη συνάντηση συγγραφέων και εκδοτών από την Εύβοια στο Δημοτικό Μέγαρο, πρώην Δημαρχείο Νέας Αρτάκης. Μία διοργάνωση από το Πανεπιστήμιο της Γης, τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό που διοργανώνει αυτήν την τετραήμερη εκδήλωση και την αφιερώνει στους εκδότες και τους συγγραφείς του νησιού μας. Κάθε βιβλίο, μία ιστορία, κάθε ιστορία, μία πηγή, λέει το μότο εδώ της εκδήλωσης, το μήνυμα της διοργάνωσης. Θα γίνει λοιπόν με παρουσίαση στον τόπο αυτό των τοπικών συγγραφέων και τις δραστηριότητες των εκδοτικών οίκων του νησιού. Η είσοδος είναι ελεύθερη από τις 10 το πρωί μέχρι 10 το βράδυ του Σαββατοκύριακο και τα απογεύματα Πέμπτης και Παρασκευής. Εκεί θα είναι όμως ανοιχτά για να μπορούν να έρχονται και οι νέοι μας να παρακολουθούν. Ελεύθερη είσοδος, οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν στα περίπτερα όπου παρουσιάζονται τα βιβλία και οι τίτλοι των εκδοτικών οίκων. Πρόγραμμα εκδηλώσεων με σεμινάρια δημιουργικής γραφής από την κυρία Βασιλική Κόνστα, ανοιχτές συζητήσεις, ομιλίες, παρουσιάσεις βιβλίων. Και ιδιαίτερη τιμή και αμάς όλους εδώ στον ραδιοφωνικό οργανισμό του Ράδιο Αλιβέρι 1, γιατί είναι καλεσμένη και η ζεύξη μας, η οποία σας υπενθυμίζω το 14ο φύλλο το βρίσκεται οπουδήποτε στα σημεία τύπου. Θα είμαστε και εμείς εκεί λοιπόν για να παρουσιάσουμε την εφημερίδα μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ τους οργανωτές, την κυρία Ρουσοδήμου Ευαγγελία, την κυρία Ρουσοδήμου Γιαννούλα, που μας έχουν καλέσει να είμαστε και εμείς εκεί. Και βεβαίως είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί μαζί θα συναντήσουμε και θα δούμε και πάρα πολύ σημαντικούς ανθρώπους, αλλά και ανθρώπους οι οποίοι και αυτοί με τον δικό τους τρόπο, με τα βιβλία τους και με τον κόπο τους και με το όραμά τους προσπαθούν να διατηρήσουν το βιβλίο ενεργό. Να σας πω ότι η παρουσίαση της ζεύξης θα γίνει την Παρασκευή το απόγευμα στις 7 η ώρα. Επομένως, όσοι είστε κοντά στη Χαλκίδα, στην Αρτάκη, θα σας περιμένουμε για να γνωριστούμε. Θα παρουσιάσουμε λοιπόν την ζεύξη, τη γέννηση της ζεύξης. Εκτός της δικής μου παρουσίας εκεί ως ομιλητή θα είναι μαζί μου και η Ελισάβετ Πετρίδου, την οποία τη γνωρίζετε από την εκπομπή Εκτός Συχνότητας και σήμερα το βράδυ θα την ακούσετε εδώ στην εκπομπή της, που είναι και σύμβουλος έκδοσης της ζεύξης και αρθρογράφος. Μαζί μας θα είναι και ο Ευάγγελος Δουλγερίδης, ο οποίος τον γνωρίζετε από τον πεντάλητο του Γκρινιάρ και τον διεθνή τύπο, φυσικά από την παραγωγή των ραδιοφωνικών εκπομπών εδώ στο σταθμό. Και οι τρεις μας θα είμαστε εκεί μαζί με όλη την ομάδα του Ράδιο Αλιβέρι 1 φυσικά για να κάνουμε αυτή την παρουσίαση. Πριν από εμάς υπάρχει φυσικά και μία ακόμα παρουσίαση. Τριάδα εχνηλατώντας το παρελθόν διαμορφώνουμε το μέλλον από την κυρία Αρβανιτά Αργυρό. Αμέσως μετά την παρουσίαση της ζεύξης υπάρχει και από την κυρία Ρουσοδήμου Γιαννούλα εκ των διοργανωτών φαρμακοποιό δασκάλων εναλλακτικών θεραπείων η γέννηση ενός βιβλίου μη φαντασίας. Και βεβαίως αύριο στην έναρξη των εκδηλώσεων υπάρχει το πολύ ωραίο σεμινάριο δημιουργικής γραφής από την επιμελήτρια και λογοτέχνητα την κυρία Βασιλική Κόνστα. Ο κατάλογος είναι μακρύς των συμμετεχόντων. Δεν θέλω να δικήσω κανέναν. Μακρύς και σημαντικός από συγγραφείς και από την. Το μόνο που θα πω, γιατί μου αρέσει ειλικρινά και θέλω να το πω, είναι ότι θα υπάρχει από την κυρία Κουρέντα Πολυξένη μία αποτίμηση για το έργο του Μιχάλη Ποντίκη, που τον ορίζουμε από την Κίμη, του αημνήστου, και είναι σημαντικό και το λέω ότι μπορείτε και εσείς εδώ από το Αλιβέρι από την Κίμη να έρθετε να δείτε αυτές τις πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Επενθυμίζω, Πέμπτη με Κυριακή, 8 έως 11 του μήνα, στο Δημοτικό Μέγαρο, πρώην Δημαρχείο Νέας Αρτάκης. Να είστε εκεί, να τα πούμε, να γνωριστούμε, να συνδεθούμε και να τα κάνουμε όλα αυτά μέσα σε ένα καθεστώς τέτοιας κοινωνικής συνύπαρξης με επίκεντρο το έντυπο. Το έντυπο που σας έχω πει πολλές φορές, από τη μυρωδιά, την αφή, την όραση, ακόμα και την ακοή που κάνει το γύρισμα των σελίδων, ενεργοποιεί μέσα στον εγκέφαλό μας εκείνες τις αποθήκες που θέλουμε να αποθηκεύσουμε, μάλλον εκείνα τα σημεία του εγκεφάλου που θέλουμε να αποθηκεύσουμε γνώση και έχουμε ανάγκη και αγωνία
να τα γεμίσουμε με γνώση. Κωνσταντίνος Καραγιάννης, μέχρι τις 11 πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφω. Έχω να φύγω από εδώ, να πάω Γαλλία, να πάω τι γίνεται με τον Μάρκο Ρούμπιο, τι περιμένουμε και βεβαίως τα υπόλοιπα που έχουμε ετοιμάσει για εσάς σε αυτήν την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Μην φύγετε λοιπόν.

0: μουσικά νέα μας στο Radio Αλιβέρι 1 102,2 FM. Νέα κυκλοφορία για το Swedish House Mafia. Το αγαπημένο τρίο από τη Σουηδία συνεργάζεται με τη Leaky Lee και κυκλοφορούν το Happiness Is So Sad. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ένα σχετικά πρόσφατο τραγούδι του Pat of Stellar άρχισε να ανεβαίνει στα ελληνικά charts. Μιλάμε για το Black Lilies, ένα electro swing τραγούδι χαρακτηριστικό του Pat of. Ας το ακούσουμε. Alex Warren επιστρέφει με ολοκένουριο single από το πρόσφατο άλμπουμ του. Λέγεται Emerald Eyes. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να

0: επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως «τελείωσε το πρόγραμμα», «δεν έχουμε χρήματα», «δεν στηρώνουμε γάτες», δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
2: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα, έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
1: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
2: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη, γίνανε και πολλοί φέτος.
1: Στην Ένωση θα πας, τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
3: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
4: με την Ελισάβετ Πετρίδου,
3: όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
4: κάθε Τετάρτη στις 7.
3: Μείνετε εκτός συχνότητας.

Επιστροφή για την τρίτη ώρα της εκπομπής. Καλημερίζω και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας, στο group των 10. Το λεγόμενο Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο. Είμαστε στον αέρα και είμαστε πολύ ζεστά, θα μπορούσα να πω εδώ. Πλέον ο ήλιος βαράει κανονικά. Οι συνθήκες, οι καιρικές είναι εξαιρετικές.

Όπως εξαιρετικές είναι και οι συνθήκες, οι ωραίες που ζω εδώ πέρα με εσάς, με τα μηνύματα που μου στέλνετε και κάποια που δεν μπορούν να βγουν στον αέρα, προφανώς το καταλαβαίνετε. Για την ζεστή αυτή ατμόσφαιρα που βλέπουμε, πολύ καλές καιρικές συνθήκες εδώ, ηλιοφάνεια 26-27 βαθμούς τοπικά η θερμοκρασία μετά από αυτό το, πώς το λένε να δείτε εδώ λαϊκά, υδροκαλό καιρό το λένε αυτό, η πιο παλιοί. 4 με 5 τοπικά ξυπνοφόρ οι άνεμοι στο Αιγαίο. Πάμε να δούμε λίγο τι περιμένουμε να δούμε στο νησί εδώ γενικώς και ανατολική στερεά με τον έθριο καιρό να συνεχίζεται. 12 η χαμηλότερη, 27 η ψηλότερη η βαθμή Κελσίου. Λοιπόν, και αυτό που το κόψε το κάνεις σαρδαμάκι εδώ φίλε Πέτρο, που με κορόιδεψες πριν για τα πρωτοσέλιδα που λες σήμερα τι έγινε Κωνσταντίνες, έχουν ματιάσει και έχει κάνει λάθη στο σπικάζ. Η θερμοκρασία αυτή θα υπάρξει γενικότερα στη χώρα. Βλέπω εδώ και 12 σε Ανατολικό Αιγαίο, βλέπω και Κρήτη που θέλουμε να είναι αισθητά η κατάσταση βελτιωμένη και είναι με 4-5 μποφόρ και οι άνεμοι να μπορούν να καταγράψουν οι άνθρωποι το τι έχει συμβεί εκεί σε αυτή τη βιβλική καταστροφή που είδε το νησί με το προηγούμενο αυτό μίνι τορπίλι, θα μπορούσα να πω, ήταν αυτός ο καιρός, ειδικά για την Κρήτη τα διέλυσε όλα. Για τους φίλους που θέλουν να πάνε Αθήνα, σας είπα αφήστε την Αθήνα στην άκρη γιατί είναι ο Ρούμπιο στην Αθήνα και θα πάω στον Μάρκο Ρούμπιο, μάλλον θα πάω στον Μάρκο Ρούμπιο αργότερα. Μην ταλαιπωρήσω λίγο τους Αθηναίους που ήδη ταλαιπωρούνται και είναι στην παρέα μας. Θέλω να πάω λίγο στην 7η Οκτωβρίου, γιατί σήμερα η μέρα επιτάσσει να συνδεθούμε πάλι με γεγονότα τα οποία στιγμάτισαν εικόνες τους τον κόσμο και από τότε ξεκίνησε ένα γαϊτανάκι ατελείωτων μαχών και εγκλημάτων. Φυσικά, 7η Οκτωβρίου, οι εικόνες των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους σε ένα μουσικό φεστιβάλ, παρακαλώ, το οποίο λίγα χιλιόμετρα μάλιστα από τη Γάζα έμελε να είναι η αρχή μιας δραματικής κατάστασης, μιας απίστευτης βιαιότητας που δεν σταματάει και δεν σταματάει ακριβώς γιατί το επιθετικό αμόκ του Ισραήλ δεν ολοκληρώνεται στις αμυντικές ενέργειες. Αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα. Όταν χιλιάδες νέοι είχαν πάει εκεί για να χορέψουν και σφαγιάζονται, όταν πέφτουν ρουκέτες και φτάνουν ενόπλοι της Χαμάς και από άλλες παλαιστινικές οργανώσεις, εκατοντάδες άνθρωποι δολοφονούνται στην περιοχή αυτή της μουσικής και του πολιτισμού, όπου ζουν και πηγαίνουν άνθρωποι και όχι μόνο Ισραηλινοί και Ευρωπαίοι που έχουν γαλοχηθεί και έχουν μάθει ότι πρέπει να έχουν ανοιχτή αγκαλιά σε όλους και δολοφονούνται, άλλοι απαγάγονται, μεταφέρονται στη Γάζα, άλλοι κυνηγούνται στους δρόμους, στα χωράφια, προσπαθούν να κρυφτούν, βιασμοί, σφαγές. Και αυτό που πρέπει να θυμόμαστε σήμερα, γυρίζοντας ξανά αυτές τις εικόνες από το πρωί, επαναφέρω στο μυαλό μου αυτό, ότι ουσιαστικά έχουμε ένα μουσικό φεστιβάλ και αμάχους απέναντι σε δεδηλωμένους αιμοσταγείς, δολοφόνους και εγκληματίες της εγκληματικής οργάνωσης που ακούει στο όνομα Χαμάς. Και πρέπει να το πούμε καθαρά, χωρίς να φοβόμαστε ότι έτσι δικαιολογούμε όσα ακολούθησαν. Διότι για τίποτα από όσα έγιναν, προσέξτε με, στις 7 Οκτώβρη, πριν από 3 χρόνια, για τίποτα από όσα έγιναν λοιπόν σε 7 Οκτώβρη δεν δίνεται λευκή επιταγή και δεν μπορούμε να δώσουμε λευκή επιταγή σε ένα κράτος να παραβιάζει το διεθνές ευρωπαϊκό και ανθρωπιστικό, το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, όπως και τίποτα από όσα έκανε έκτοτε το Ισραήλ στη Γάζα δεν αλλάζει αναδρομικά αυτό που συνέβη σε 7 Οκτωβρίου στο Supernova, αυτό το φεστιβάλ μουσικής με τις εγκληματικές, δολοφονικές, σε αμόκ, αιμοσταγείς, δεχθείς επιθέσεις και εγκλήματα της Χαμάς. Τίποτα από όσα λέμε λοιπόν δεν εξυπηρετεί το να δικαιολογήσει το άλλο. Οι άμαχοι που δολοφονήθηκαν και δεν ευθύνονταν για την κατοχή, για τον αποκλεισμό της Γάζας ή για την πολιτική του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, και οι Παλαιστίνοι άμαχοι επίσης δεν ευθύνονται για τα εγκλήματα της Χαμάς. Γι' αυτό χρειάζεται να αρνηθούμε το συμψηφισμό. Ένα συμψηφισμό που βολεύει όποια πλευρά
θέλει να αιτιολογήσει τις πράξεις της. Και δεν μπορούμε να κάνουμε συμπληθυσμό, δεν μπορούμε να μιλάμε για τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου και ταυτόχρονα για τους νεκρούς αμάχους, την καταστροφή και τη σοβαρότητα της κατηγορίας για εγκλήματα πολέμου που ακολούθησαν στη Γάζα. Η διεύρυνση του ενός εγκλήματος δεν ακυρώνει τη διεύρυνση του άλλου. Και υπάρχει όμως κάτι που 3 χρόνια μετά υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο δεν έχει κλείσει. Και δεν έχει κλείσει διότι είχαμε προβλέψει τι συμβαίνει, πώς ήταν δυνατόν να συμβεί αυτό το γεγονός. Λέγαμε τότε ότι οι πιο σοβαρές μυστικές υπηρεσίες του κόσμου, οι Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες, δεν γινόταν να μην ήξεραν αυτό το σχέδιο, το λεγόμενο Jericho Walls, δηλαδή η τείχη της Ιεριχού, όπως το περιέγραψε μια μεγάλης κλίμακας, πως περιγράψαν αργότερα αυτή τη μεγάλη κλίμακα εισβολή στη Γάζα. Πώς είναι δυνατόν να μην το γνώριζαν? Υπήρχαν ασκήσεις της Χαμάς, υπήρχαν στελέχη μυστικών υπηρεσιών και πληροφορίες που είχαν προειδοποιήσει ότι όσα έβλεπαν δεν έπρεπε να αντιμετωπίζονται απλώς ως ένα θεωρητικό σενάριο. Και υπήρχαν μάλιστα και ασυνήθιστα σημάδια την εποχή εκείνη, ακόμη και τη νύχτα πριν από τη δολοφονική επίθεση. Οποιαδήποτε αξιόπιστη απόδειξη ότι η Ισραηλινή ηγεσία ήξερε, όταν αναζητάτε, είναι νομίζω μάταιο να αναζητάτε, όταν ήδη έχουν ακουστεί και από τα χείλη τα επίσημα και από τον ίδιο τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου ότι υπήρξαν αυτές οι πληροφορίες. Και όταν υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες, υπάρχει ευθύνη και υπάρχει και η σκέψη μήπως αυτή η συγκεκριμένη επίθεση χρησιμοποιήθηκε για να ξεκινήσουν όλα τα υπόλοιπα εγκλήματα που έγιναν στο όνομα της νόμιμης άμυνας που, ξαναλέω, έχει το κράτος Ισραήλ. Έχει το δικαίωμα της νόμιμης άμυνας. Έχουν προκύψει λοιπόν κάποια στοιχεία εξαιρετικά σοβαρά ότι υπήρχαν πληροφορίες, προειδοποιήσεις, διαβάζω εδώ δηλώσεις και πεπιθήσεις ότι η Χαμάς επιχειρούσε έναν πόλεμο τέτοιας κλίμακας. Και υπάρχει και μια λεπτομέρεια που αφορά ειδικά το συγκεκριμένο φεστιβάλ που 3 χρόνια μετά είμαστε σήμερα εδώ και κάνουμε αυτές τις σκέψεις. Ότι ο Ισραηλινός στρατός είχε εγκρίνει τη διεξαγωγή του φεστιβάλ, αλλά οι δυνάμεις που βρισκόταν στα σύνορα δεν είχαν ενημερωθεί επαρκώς ότι λίγα χιλιόμετρα μακριά βρισκόταν χιλιάδες άνθρωποι. Όταν εμφανίστηκαν τα προειδοποιητικά σημάδια μέσα στη νύχτα, το φεστιβάλ δεν εκενώθηκε. Και αυτό βαραίνει τους διοργανωτές, το στρατό, το κράτος του Ισραήλ, την κυβέρνηση του Ισραήλ. Και αυτά είναι τα μεγάλα αναπάντητα ερωτήματα της 7ης Οκτωβρίου. Όχι μόνο τι έκανε η Χαμάς ή τι κάνει παραδοσιακά η Χαμάς. Αυτό το γνωρίζουμε σε μεγάλο βαθμό. Όπως γνωρίζουμε ότι το ξεκλείσμα της Χαμάς δεν ολοκληρώνεται όταν χρηματοδοτείται από ανθρώπους που βρίσκονται εκτός Γάζας. Αλλά πώς ένα κράτος με τόσο ισχυρές υπηρεσίες πληροφοριών, με ηλεκτρονική επιτήρηση και στρατιωτική παρουσία γύρω από τη Γάζα, είχε στα χέρια του τόσα κομμάτια του puzzle και δεν κατάφερε να τα συνδέσει εγκαίρως? Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα και κυρίως ποιος γνώριζε τι, ποιος πήρε τις αποφάσεις και ποιος τελικά θα λογοδοτήσει για αυτή την αποτυχία. Μια αποτυχία, σας ξαναλέω, που δημιούργησε ένα επόμενο να βλέπουμε εγκλήματα πολέμου, να καταδικάζεται ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ως εγκληματίας πολέμου και να συνεχίζονται ακόμα οι σφαγές. Κρατήστε μόνο αυτό. Όταν κάποιος ρωτά για τις πληροφορίες που είχε το Ισραήλ και τις χρησιμοποίησε, δεν σημαίνει ότι αιτιολογεί το έγκλημα της Χαμάς. Και όταν κάποιος μιλάει για τα εγκλήματα του Ισραήλ, δεν σημαίνει ότι νομιμοποιεί με αυτόν τον τρόπο την επίθεση Χαμάς, ή όποιος μιλάει για τα εγκλήματα της Χαμάς νομιμοποιεί αυτό το επιθετικό αμόκ του Ισραήλ. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας, μέρα που είναι σήμερα. Και κάτι ακόμα, να δείξουμε στους νέους μας ότι δεν είναι όλα με ανοιχτή αγκαλιά να τα παίρνεις όλα, να μαθαίνουμε ότι είμαστε μια ανοιχτή αγκαλιά. Διότι υπάρχουν πολιτισμοί και λαοί και εκεί έξω μεγάλες μάχες. Και όπως έλεγε και μια, είχα την τύχη να γνωρίσω το 2024, ένα χρόνο μετά αυτό το γεγονός, σε ένα ταξίδι μου στην Ιταλία, είχα τύχη να γνωρίσω μια Ισραηλινή μητέρα με το γιο της που ταξίδεψαν στην Ρώμη, η οποία είχε ένα ακόμα γιο ο οποίος πολεμούσε στην Λόριδα της Γάζας και μου μετέφερε αυτή την αγωνία με αυτόν τον τρόπο που λειτουργούμε ως χώρα, για να δείτε και αυτές οι ιστορίες που βλέπουμε το καλοκαίρι και είδαμε
να κυνηγάμε τα, πώς τα λένε, να κυνηγάμε τα, τα μεγάλα τα καράβια εδώ, τα κρουαζιερόπλια, να μην τα αφήνουμε να δέσουν των Ισραηλικών συμφερόντων, να θεωρούμε ότι στη Λίβνη όλοι οι Ισραηλοί είναι δολοφόνοι. Δεν είναι έτσι. Το κράτος δεν είναι λαϊκό, το ξέρετε, και δεν είναι όλοι το ίδιο. Και ένα παράδειγμα σας φέρνω αυτό, με εκείνη την γυναίκα και το γιο της που γνώρισα και μου είπαν αυτό ακριβώς. Ότι αγωνιούμε με τον τρόπο που χειρίζεται η κυβέρνηση την υπόθεση, πόσους περισσότερους θύλακες τρομοκρατίας θα δημιουργήσουμε σε ό,τι απομείνει από τη Γάζα. Αυτή είναι μια βιωμένη εμπειρία που σας λέω, δική μου, και σας τη μεταφέρω. Όπως επίσης είναι πάρα πολύ ωραίο το παράδειγμα, για να καταλάβετε, γιατί δεν πρέπει να θεωρούμε όλους το ίδιο, και αυτό ισχύει σε όλους τους πολέμους, γιατί για να το καταλάβεις είναι σαν να πάρεις το αεροπλάνο να πας ένα ταξίδι στην Ευρώπη, κάπου στο εξωτερικό, και επειδή υπάρχει ο ΠΚΠ, υποκλοπές, τα τέμπη και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, ή τα μνημόνια του παρελθόντος, και το ζήσαμε αυτό στα μνημόνια, όπου όποιος Έλληνας πολίτης βγάζει στο εξωτερικό τον δακτυλοέδειχναν ότι είναι ένας μπαταχτσής τεμπέλης που κλέβει λεφτά από την Ευρώπη. Φανταστείτε λοιπόν να κυκλοφορείτε τώρα στην Ευρώπη και επειδή έχουμε αυτά τα σκάνδαλα στην πλάτη της κυβέρνησης, να θεωρείς υπεύθυνος κι εσύ κατά έναν τρόπο το ίδιο με τους οπεκεπετζίδες. Προσέξτε το λίγο αυτό, προσέξτε τις λίγο αυτές τις διαφορές με την συλλήβδιν, το συλλήβδιν τσουβάλιασμα ανθρώπων, λαών, σε ένα κρατικό αφήγημα. Κρατήστε τα λοιπόν αυτά τα δύο στοιχεία και πρέπει να μείνετε σε αυτήν την πρόταση, όπως ακριβώς σας την είπα. Τίποτα από όσα έγιναν την 7η Οκτωβρίου του 2023 δεν δίνει λευκή επιταγή σε ένα κράτος να παραβιάζει το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τίποτα από όσα έκανε έκτοτε το Ισραήλ στη Γάζα δεν αλλάζει αναδρομικά αυτό που συνέβη στο φεστιβάλ αυτό της μουσικής και στα εγκλήματα που έκανε η Χαμάς. Γι' αυτό λέμε ότι βρίσκεστε στο μαγκαζίνο της κατομήγευσης, εμβάθυνσης και διασύνδεσης, γιατί εδώ δεν μας αρέσει να τσουβαλιάζουμε. Κωνσταντίνος Καραγιάννης μαζί σας μέχρι και τις 11. Θα πάω τώρα σε μουσική, θα πάω σε διάλειμμα και θα επιστρέψω για να πάω και στην επίσκεψη Μάρκο Ρούμπιο, στην ταλαιπωρία των Αθηναίων, αλλά και στην ουσία, γιατί ο Ρούμπιο τώρα τι θέλει να κάνει ο Ρούμπιο. Μήπως θέλει να γίνει πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και τον ενδιαφέρει να αφήσει κάποιο statement στην Ελλάδα ή να παραμείνει απλά μια σπίδα για την κυρία Γκυλφόιλ. Θα τα δούμε. Σε λίγο. Μη φύγετε.

0: Όμορφες γλυκές καλημέρες από το μουσικό ξυπνητήρι με την Άννα Ευαγγελίου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.
0: Μείνετε συντονισμένοι.

0: απελαχθείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη. Ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί σου στη βόλτα με το σκύλο για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο με λουρί. Για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου. Έχει πρόστιμο. Θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξηγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ελάουρα.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

να μπαίνουμε σιγά σιγά και στην τελική ευθεία. Ξέρετε, αυτή την τελική ευθεία η οποία μας δείχνει τέλος πάντων ότι δεν μας στάνει ο χρόνος. Μόνο 10 και 26 πρώτα λεπτά, το έχουμε αυτό το πρόβλημα στο σταθμό όλοι. Όλοι θέλουμε κάτι λίγο παραπάνω. Ας τα παραπάνω μου λέει, βάλε κανένα τραγούδι εδώ ο Πέτρος. Εδώ θέλει σήμερα μουσική ο Πετράν. Θα πάμε Ρούμπιο, Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, για να δούμε τι γίνεται, τι περιμένουμε, το πρόγραμμα και λοιπά. Ας τα ακούσει η Αθήνα, όπως σας είπα, για την επίσκεψη, για το γιατί τώρα και τι θα κάνει σήμερα στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον Γεραπετρίτη, συνάντηση για την έναρξη του 6ου στρατηγικού διαλόγου. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει επιβεβαιώσει τις εκδηλώσεις. Το βράδυ στις 7 ο Ρούμπιο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Μητσοτάκης επιστρέφει από το Split που ήταν για την σύνοδο. Παράλληλα υπάρχει και ένα άλλο σκέλος, η προγραμματισμένη ομιλία στην Πνίκα. Η αμερικανική πλευρά έχει πει ότι έχει προαναγγείλει ότι θα αφορά τις σχέσεις ΗΠΑ με την Ευρώπη και αυτήν την στρατηγική, την αντίληψη, την καραμέλα του Ντόναλντ Τραμπ για την Δύση. Και επειδή η Αθήνα είναι το λίκνο της δημοκρατίας, θυμάμαι μία φράση, να σας πάω λίγο πίσω τώρα, τι θυμάμαι και εγώ, τι συνάψεις κάνει ο εγκέφαλος. Την περίοδο των μνημονίων είχαν βγάλει από το BBC, από τη Βρετανική, βασικά όχι από το BBC, είχαν βγάλει από τη Βρετανική τηλεόραση την Γιάννα Κανέλη να μιλήσει για τα μνημόνια. Και θυμάμαι τη φράση στην εισαγωγή που λέει «Κάνει κρύο σήμερα στην Αθήνα». Ήταν πίσω της η Ακρόπολη, μιλούσε από εκεί και λέει «Είναι, κάνει λίγο ψυχα στην Αθήνα, αλλά είμαστε εδώ στην Ακρόπολη για να καταλαβαίνετε κι εσείς λίγο το τελευταίο προπύργιο που έχει μείνει ουσιαστικά στην Ευρώπη για δημοκρατία». Να μας θυμίζει δηλαδή, εννοούσε ότι δεν λειτουργεί δημοκρατικά το σύστημα αυτό με τα μνημόνια. Γιατί το λέω, γιατί ο συμβολισμός είναι πολύ υψηλός. Αρχαία δημοκρατία, Αθήνα, Ελλάδα, ιστορικό σημείο αναφοράς λοιπόν, για να μιλήσουν με βάση αυτά που έχουμε από τις πρώτες πληροφορίες από την αμερικανική πλευρά για την Δύση γενικότερα και πώς πρέπει να λειτουργεί η Δύση και πού δε από την χώρα και από την πατρίδα και από την πόλη γέννησης της δημοκρατίας. Οπότε είναι μια ομιλία που θα απευθύνεται περισσότερο στην Ευρώπη και περισσότερο σε αυτή την ιδέα παρά τόσο στο ελληνικό ακροατήριο. Η ερώτηση γιατί τώρα ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα έχει αρκετούς λόγους που θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε και γεωπολιτικούς αλλά και ουσιαστικούς πρακτικούς λόγους, κατά κύριο λόγο. Και το πρώτο είναι αυτό, δηλαδή θα μείνω στον πρακτικό λόγο, ακριβώς γιατί ο στρατηγικός διάλογος έπρεπε να επανέλθει πάλι σε υψηλό επίπεδο. Είχαμε ένα γύρο στην Ουάσιγκτον το Φεβρουάριο του 2024. Ο έκτος αυτός γύρος αρχικά σχεδιάζεται νωρίτερα και μεταδίδεται και μετά έχει μετατεθεί λόγω αυτών των γεωπολιτικών συνθήκων, των εξελίξεων και έρχεται ο ίδιος Υπουργός Εξωτερικών και επικεφαλής εκτός από όλα τα άλλα. Είναι το νούμερο 2 ουσιαστικά της αμερικανικής αντιπροσωπείας, το νούμερο 2 γενικώς αμερικανικής κυβέρνησης. Αλλά υπάρχει και ένας γεωπολιτικός λόγος και ένας γεωπολιτικός σημαντικότερος ίσως, ότι αντιμετωπίζει πλέον την Ελλάδα η Αμερική ως ένα και στρατιωτικό αλλά και εταίρο πρόσβασης διόδου προς την νοτιοανατολική Ευρώπη και σημείο πρόσβασης στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο ίδιος ο Ρούμπιο λίγο πριν έρθει στην Αθήνα είπε για την Ελλάδα ότι είναι πολύ σημαντικό σύμμαχος και επεσήμανε και τη στρατιωτική παρουσία αλλά και τους ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Το καταλαβαίνετε αυτό και με τις βάσεις. Η ενέργεια λοιπόν ίσως περισσότερο από ποτέ τώρα να εξηγεί αυτή την επίσκεψη. Πόλεμοι, αναταράξεις και γίγνεσθε διεθνές έχουν μετατρέψει τις οδούς ενέργειας σε οδούς υψίστης σημασίας για ζητήματα ασφάλειας
και η Ελλάδα γίνεται η πύλη φυσικού αερίου προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη από την Αμερική. Εμπορικά στρατηγικά ενδιαφέροντα για το αμερικανικό LNG στην ευρωπαϊκή αγορά. Εξάρχου, Guilfoyle, μπροστινή, όλο αυτό το παρασκήνιο της ασπίδας Ρούμπιο στην Πρέσβυρα, που από την αρχή έχει σταλεί για αυτή τη δουλειά στην Ελλάδα και με casting. Θέλουμε ένα πρόσωπο να πηγαίνει στα μπουζούκια και στα γήπεδα, γιατί μας έχουν καταλάβει ότι είμαστε, ότι ποδοσφαιροποιούμε τις συζητήσεις. Και εδώ φυσικά ο ενεργειακός κόμβος δεν είναι μόνο η είσοδος και τα λιμάνια και όλη αυτή η δίωδος ενέργειας, φέρνει στο προσκήνιο και την Κρήτη, διότι το Φεβρουάριο είχαμε συμφωνίες παραχώρησης στην κοινοπραξία υπό τη Σεύρων για εκμετάλλευση και έβρεση υδρογόνων ανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης, και την κοινοπραξία της ExxonMobil που έχει την ερευνητική γεώτρηση στο βορειοδυτικό Ιόνιο. Αυτά δεν είναι τυχαία λοιπόν. Άρα δεν συζητάμε θεωρητικά, συζητάμε ουσιαστικά για τις ελληνικές θαλάσσιες ζώνες. Και εδώ έρχεται η συζήτηση για το καλώδιο. Και επειδή είδαμε το παιχνίδι που παίζει η Nexans με το ότι δεν έχω καμία ευθύνη, εγώ θα πάω να πληρωθώ να κάνω τη δουλειά μου, προσέξτε το λίγο αυτό. Υπάρχει και το GSI που λέμε, το Great Sea Interconnector, αυτή η περιβόητη ιστορία και το πώς εμπλέκεται η Τουρκία για την ηλεκτρική σύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και την προοπτική επέκταση της Ισραήλ, οι έρευνες βυθού και όλα αυτά τα στοιχεία που αγγίζουν περιοχές κλπ. Άρα ενδιαφερόμαστε και εμείς όχι μόνο να έχουμε την αμερικανική υποστήριξη, αλλά και το πώς θα τοποθετηθεί η Ουάσιγκτον αν υπάρξει ένταση στις έρευνες. Θέλουμε να βάλουμε τους Αμερικανούς μπροστά δηλαδή σε αυτήν την διένεξη. Και εδώ υπάρχει και ένα σχόλιο γιατί ο Ρούμπιο πηγαίνει στην Αθήνα και δεν πηγαίνει στην Άγκυρα. Αυτό δηλαδή το σημαντικότερο στοιχείο αυτής της συνάντησης είναι η περιοδία του πολύ συγκεκριμένη, Ρέκιαβικ, Αθήνα, Λισαβόνα. Κάτι σημαίνει και αυτό. Το λέω γιατί έχει μπει στη συζήτηση η τοποθέτηση πολλών αναλυτών για το τι συμφώνησε ο Μακρόν με τον Ερντογάν προσφάτως. Αφήστε το λίγο αυτό στην άκρη για να μην τον μπερδέψουμε. Και βεβαίως ένα ακόμα πακέτο της συζήτησης είναι και τα 20 F-35. Τα F-35 μήλων της Έριδος και η αναβάθμιση των F-16 φυσικά, το οποίο είναι προγραμματισμένο. Οι συζητήσεις λοιπόν βρίσκονται και για τον πολεμικό υλικό, αμερικανικά βλήματα, αεροπλάνα, εμπορικό κίνητρο λοιπόν. Αμερικανικές αμυντικές εταιρείες χρειάζεται να δουλεύουν για να διατηρήσουν μερίδιο στις ελληνικές προμήθειες και οι συμφωνίες λοιπόν του στρατηγικού διαλόγου έχουν αυτά τα τρία σημεία. Σημεία ανανέωσης της συνεργασίας, του διάβλου επικοινωνίας και της στρατηγικής συμμαχίας των σχέσεων των δύο χωρών.

Πολλά θα μπορούσα να προσθέσω για την σημασία τη στρατηγική και για τις πολιτικές επιδιώξεις του Ρούμπιο, αλλά και για το γεγονός ότι στο φόντο παραμένουν και οι Κινέζοι, η απεξάρτηση δηλαδή από την Κίνα με την δυναμική παρέμβαση των ΗΠΑ, και είναι και ένα στοιχείο να ανακαλύψουμε και το πόσο ιδιοτέλεια υπάρχει ή κατά πόσο τελικά θα ήθελε ο Ρούμπιο να διαδεχθεί αργότερα. Δεν είναι τυχαίο αυτό που σας λέω στην κούρσα, γιατί ο Τραμπ έχει στρέψει το θέμα του, το βλέμμα του στις ενδιάμεσες εκλογές. Είδαμε και ένα βιντεάκι του εδώ, είστε καλά με τους Ρεπουμπλικάνους, μη ρισκάρετε, και η γνωστή αυτή ρητορική. Επομένως, παρακολουθούμε τι θα γίνει. Αύριο θα πούμε περισσότερα για αυτήν την συνάντηση και αυτές τις συναντήσεις. Και βεβαίως υπήρξαν και αρκετές χθες, αρκετά συλλαλητήρια για την πολεμική εμπλοκή της Ελλάδας σε υπεραλιστικούς πολέμους. Βλέπω εδώ, χθες το βράδυ, τα γνωστά συνθήματα έξω από την Αμερικανική Πρεσβεία στο Σύνταγμα. Χημικά έπεσαν στη συγκέντρωση βεβαίως που έκαναν αρκετοί εδώ συμπολίτες μας, εμφορούμενοι φυσικά και από την ελληνική αριστερά. Γενικά το λέω αυτό. Στις γνωστές αντιδράσεις. Θυμάμαι τώρα με τον Δημήτρη Κουλιώνη, έχουμε ζήσει την εποχή που είχε έρθει ο Κλίντον εδώ. Δεν ξέρω, δεν είναι η ίδια κλίμακα, αλλά είναι σημαντικό να ξέρετε τον παλμό, τι συμβαίνει σε αυτές τις καταστάσεις και όταν είναι να τελειώσουν, τι ακριβώς συμβαίνει στην Αθήνα. Πάμε στο προτελευταίο, ίσως τελευταίο ή προτελευταίο τραγουδάκι της ημέρας και επανέρχομαι για τα υπόλοιπα εδώ. Σχόλια, μηνύματα δικά σας, διαφημίσεις, ό,τι υπάρχει, λίγο πριν φτάσουμε και στην αποφώνηση.

0: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
1: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
0: Θα γκρινιαρίξω!
2: Χωριανοί, μαζευτείτε! Ο Γκρινιάρης του χωριού σας θα απαγγείλει.
1: Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 8.30.
3: Μια φορά και έναν καιρό
4: θα σου πω ένα παραμύθι
5: με την Αναστασία Καραγιάννη.
3: Για είδετε εκεί.
5: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
3: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλή.

Επιστροφή για να πάμε σιγά σιγά και στην αποφώνηση. Αλλά έχω τον Πέτρο, ο οποίος έχει επιμένει με την Ελεόνορα Μελέτη. Δεν ξέρω τι πετριά έχει φάει τώρα εδώ. Ο Πέτρος τι πετριά έχει φάει. Φοβερό. Θέλω να το ανακαλύψω αυτό. Θέλω να το ανακαλύψω. Υπάρχει κάτι. Υπάρχει κάτι στο περιβάλλον. Λοιπόν, ζεύξη, κυκλοφορεί η ζεύξη. Το ξέρετε ότι είναι εν ροή. Και μου γράφουν εδώ πέρα φίλοι να μνημονεύσει, λέει, και άλλες στήλες της ζεύξης. Όχι μόνο τα πολιτικά κλπ. Θα μνημονεύσω. Στείλει το γλυκό του μήνα. Ζεύξη στη γεύση. Εδώ. Ρίγαρε, τι πορτοκαλόπιτα. Και για να μην νομίζετε ότι εμείς εδώ στη ζεύξη είμαστε τίποτα τυχαίοι και δεν κάνουμε έρευνα πριν από οτιδήποτε μπαίνει στην εφημερίδα μας, εγώ ο ίδιος αναγκάστηκα να φάω ένα ταψί για να εξασφαλίσω ότι το γλυκό που θα έρθει εδώ πέρα μελετημένο, και εδώ και τα παιδιά εδώ στο σταθμό, ότι το γλυκό της αρετούλας μου εδώ πέρα μπήκε και είναι τέλειο. Επομένως, αφήστε τώρα, εντάξει. Ξέρουμε τι σας δίνουμε. Δεν είναι βάγουν όλα, περνάνε όλα ποιοτικό έλεγχο, παιδιά. Όλα, όλα τα πάντα. Βεβαίως δεν θέλω να σας κάνω τώρα να σας δυσκολέψω τη ζωή. Λοιπόν, για να μην με πειράζετε, γιατί κάποιος θέλει να με τσιγκλίσει να πάω σε άλλες στήλες εδώ της εφημερίδας. Έχει τα πάντα, μπορείτε να βρείτε τα πάντα, το συζητάω. Να σας υπενθυμίσω λοιπόν, πολύ σημαντικό, ότι παρουσιάζουμε τη ζεύξη στην πρώτη συνάντηση συγγραφέων και εκδοτών που θα γίνει στο Δημοτικό Μέγαρο, πρώην Δημαρχείο Νέα Αρτάκης, 5η 8 έως Κυριακή 11 του μήνα. Εμείς παρουσιάζουμε τη ζεύξη μας την Παρασκευή στις 7. Σε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα και σε μια πάρα πολύ ωραία ιδέα την οποία έχει το Πανεπιστήμιο της Γης, για να βρεθούν εκεί και να συνεργαστούν και να τα πούν και να αλληλεπιδράσουν οι άνθρωποι που ασχολούνται με το έντυπο, με τα βιβλία, συγγραφείς της Εύβοιας και εκδότες. Να σας πω επίσης ότι έρχεται κάτι πολύ σημαντικό και θέλω να το ξέρετε. Χορηγός επικοινωνίας στο Ράδιο Αλιβέρια 1 και η Ζεύξη, 13ο φθινοπορεινό ράλι χώματος. Μάλιστα, στο Αλιβέρι, το φέρνουμε από την ΤΕΑ στο Αλιβέρι, η Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος και το Αγωνιστικό Σωματείο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού ανακοινώνουν τη διεξαγωγή του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλι Χώματος 26, που θα διεξαχθεί 7 και 8 Νοεμβρίου για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού στο Αλιβέρι, η καρδιά του χωμάτινου αυτού μηχανοκίνητου αθλητισμού. Τον 5ο και τελευταίο γύρο του πρωταθλήματος θα αποτελέσει αυτός ο αγώνας. Άρα, μετά την ανάβαση της Κίμης, ετοιμαζόμαστε να αποδεχτούμε και ένα ακόμα event και μαζί, λόγω του event, να υποδεχθούμε τα κορυφαία πληρώματα της χώρας σε έναν αγώνα που κρίνει τους φετινούς τίτλους και θα προσφέρει σίγουρα πλούσιο θέαμα στους φίλους των αγώνων. Εδώ, ειδικές διαδρομές λοιπόν, Αλιβέρι, 13ο φθινοπορεινό ράλι, 7-8 Νοεμβρίου 2026, χορηγός επικοινωνίας της ζεύξη και το ράδιο Αλιβέρι 1 φυσικά, και πολλά περισσότερα θα δείτε και στα social μας κλπ. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου την Ελένη που τρέχει αυτή τη διοργάνωση και την περιμένουμε πώς και πώς.

0: Θα κάνω και ένα σχόλιο για αυτά που συμβαίνουν στη Γαλλία με το εκπαιδευτικό και το κοινωνικό, γιατί σας το είπα και στην εισαγωγή και εχθές είχαμε πάρα πολλά επεισόδια, ένταση. Μία ένταση η οποία υπάρχει και συνεχίζει να υπάρχει στην Γαλλία, στην πρωτεύουσα, στην κοιτίδα του, ξέρετε, πολιτισμού που ήρθε από την Γαλλική Επανάσταση και αργότερα. Και όταν λέμε ότι είμαστε αναγκασμένοι να βρούμε ένα νέο διαφωτισμό, σίγουρα αυτά τα γεγονότα μας επηρεάζουν πολύ. Είναι χαμηλά, η Washington Journal έγραφε ότι είναι το μεγάλο πρόβλημα της Ευρώπης η Γαλλία. Προσέξτε να δείτε τι έγραφε η εφημερίδα αυτή της Αμερικής. Πάμε να δούμε λίγο τι έγινε. Οδοφράγματα, φωτιές, δακρυγόνα, συγκρούσεις με γαλλικά ΜΑΤ. Ένα μαθητικό κίνημα διαμαρτυρίας το οποίο ξεκίνησε στην περιοχή του Παρισιού το Σεπτέμβριο και εξαπλώθηκε σε όλη τη χώρα της Γαλλίας. Δεν είναι μια μεμονωμένη εξέγερση, είναι ούτε μια εξέγερση που μαζεύει γύρω της μόνο τους μαθητές. Έχουν προσθεθεί και άλλα πολλά κοινωνικά θέματα. Βασική αιτία η κατάσταση στα γαλλικά λύκεια, με τους μαθητές να διαμαρτύρονται για ελλείψεις καθηγητών και αντικαταστατών, πολυπληθείς τάξης, κτίρια σε γενική κακή κατάσταση, μεγάλες σχολικές ημέρες και γενικότερα ανεπαρκής χρηματοδότηση εκπαίδευση. Αυτό αν το διαβάσει κανείς θα νομίζω ότι μιλάμε για τα σχολεία της Ελλάδας. Το μόνιμο πρόβλημα, σας έλεγα χθες εδώ προχθές, πάλι τα ίδια, ξεκίνησε η σχολική χρονιά και αρχίζουμε και μετράμε την παράδοση που έχουμε στις ελλείψεις. Ανεπαρκής λοιπόν χρηματοδότηση και στη Γαλλία, αποκλεισμοί σχολείων με αποχές, σχεδόν 1000 σχολεία σε κατάληψη αυτήν την περίοδο και σε αυτό το κίνημα προσθέθηκαν και γονείς και εκπαιδευτικοί και φοιτητές και συνδικάτα. Τι συνέβη εχθές? Εχθές ήταν η μεγαλύτερη μέρα των κινητοποιήσεων. Το Γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών υπολόγισε περίπου 266.000 διαδηλωτές σε όλη τη χώρα, από τους οποίους 56.000 στο Παρίσι. Οι διοργανωτές δήλωσαν ότι ο αριθμός αυτός ήταν πολύ μεγαλύτερος, ήταν 350.000 πανεθνικά και 100.000 στο Παρίσι. Λύκεια αποκλείστηκαν και δεν λειτουργήσαν κανονικά. Σημειώθηκαν με την αστυνομία συγκρούσεις και στη Λιόν και στη Ρεν, στο Στρασβούργο, στο Παρίσι και σε άλλες πόλεις, δακρυγόνα, αντλίες νερού και όλα τα μέτρα που πήρε η αστυνομία να σπάσει αυτές τις συγκεντρώσεις. Και στο Παρίσι πάρα πολλά επεισόδια και πάρα πολλές σκληρές εικόνες, μεγάλη αριθμή σχετικά με τη συμμετοχή αλλά και με τις κινητοποιήσεις που έφεραν και προσαγωγές. Διαβάζουμε εδώ στη Le Monde, 488 προσαγωγές και συλλήψεις. 28 Σεπτεμβρίου ήταν οι γαλλικές αρχές, κατέγραψαν περίπου 6.500 συλλήψεις. Προσέξτε εδώ τώρα τι έχει συμβεί από τα μέσα Σεπτεμβρίου μέχρι σήμερα. Και είχαμε και την κλιμάκωση με ένα περιστατικό στη Λάνς, όπου ένας 15χρονος έχασε το χέρι του και μέρος του βραχίωνα σε αυτές τις δύσκολες και απροσδιόριστες σε τι συνέβη εικόνες χρήσης υπερβάλλοντος ζήλου από τις αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες και τις αναφορές, 20 αστυνομική χειροβομβίδα που είχε χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια των επεισοδίων και αυτή εξεράγει. Και εδώ όλες οι συλλογικότητες έκαναν λόγο για αυτή την υπερβολική χρήση αστυνομικής βίας. Η Γαλλική Αμνηστία είχε επίσης καταγγείλει δυσανάλογη χρήση βίας και γενικώς έχουμε ενέργειες βίαιες εκατέρωθεν. Το καταλαβαίνετε. Επομένως ο Σεμπαστιάν Λεκορνίου και ο Εμμανουέλ Μακρόν έχουν πολλά να λύσουν μπροστά τους. Ανακοίνωσαν προσωπικές αλλά προσωρινές αλλαγές, αλλά ταυτόχρονα συνεχίζουν αυτήν την οικονομική, πολιτική και την ισχυρή αστυνομική παρουσία, κάτι που ουσιαστικά ενισχύει προκλητικά τις διαδηλώσεις. Και υπάρχει και μια σημαντική πολιτική αντιπαράθεση, ότι υπάρχουν από πίσω άλλοι τις αντιπολίτες που υποδαβλίζουν τις κινητοποίησεις, ότι ουσιαστικά το κίνημα δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο επιχείρημα και ότι γίνεται βραχίωνας αντίδρασης από άλλες ομάδες. Αυτό που βλέπουμε στη Γαλλία δεν είναι ένα γεγονός που μας ξενίζει. Είχαμε πει από την περίοδο των κίτρινων γυλαίκων και μετά ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν κάθε χρόνο απομακρύνεται από την βίωμενη καθημερινότητα των Γάλλων και φυσικά σημαντικό γεγονός εδώ παίζει. Παίζουν και άλλα θέματα που έρχονται στο προσκήνιο για το μεταναστευτικό, για την εικόνα της Γαλλίας, για το δυτικό πολιτισμό και όλα αυτά τα οποία λέει και ο Τραμπ στην Αμερική. Ατελείωτο το ζήτημα και το παρακολουθούμε προφανώς, πισταμένος, διότι σας είπα είναι και πολιτισμικό το θέμα. Η χώρα την οποία ξεκίνησε διαφωτισμός, μετά την Γαλλική Επανάσταση, δημιουργία εθνικών κρατών, νεωτερικότητα, όλα αυτά πέφτουν στο τραπέζι σήμερα στην μεγάλη ανάγκη να ξαναβρούμε και να ξανασυνδεθούμε με τις αρχές αυτές. Σας θυμίζω, δεν το λέω τυχαία για τα εθνικά κράτη. Τότε μιλούσαμε για εθνικά κράτη και τώρα τα εθνικά κράτη τα έχουμε πεταμένα. Καλημέρα από Μενίδη, μας λέει εδώ πέρα ο Γιάννης, ο οποίος μας γράφει και για τον Πόντο κάθε μέρα. Γεια σου, ρε Γιάννη, να είσαι καλά, ρε φίλε. Και μας ανεβάζει το ηθικό. Να πω στην ξαδερφούλα μου τη Μαρία εδώ μια καλημέρα, μου στείλει κάποια ηχητικά. Δεν μπορώ τώρα να τα ακούσω και να απαντήσω, αντιλαμβάνεστε. Παζαράκι σήμερα, άντε να σας βάλω στο mood γιατί το περιμένετε πως και πως. Από χθες έχει ξεκινήσει το παζάρι, σήμερα είναι ο αγιασμός. Οπότε επισήμως μπορούμε να ξεχυθούμε στους πάγκους και στις πολύ ωραίες ταβέρνες. Όχι σήμερα δεν τρώμε, είναι Τετάρτη. Μαζευτείτε σήμερα, από αύριο Πέμπτη. Έτσι, μέχρι και τις 14 του μήνα. Επομένως οι βόλτες είναι εκεί και θα συνδεθούμε πάλι με ανθρώπους που μπορούμε να τους δούμε από πέρσι στο περσινό παζάρι. Είναι φοβερό αυτό, έτσι, ότι θα ειδωθούμε πάλι. Να είστε όλες και όλοι καλά. Θα σας αφήσω με ένα ωραίο τραγουδάκι εδώ. Μην ξεχνάτε ότι σήμερα έρχεται αυτό εδώ στις 7.
1: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
2: με την Ελισάβετ Πετρίδου,
1: όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
2: κάθε Τετάρτη στις 7.
1: Μείνετε εκτός συχνότητας.
0: Έτσι, για να νιώσετε κι εσείς καλά, θα συνδεθείτε στις 7 με Ελισάβετ Πετρίδου και εκτός συχνότητας, την μοναδική εκπομπή στα RGNA για την προσωπική μας αυτοβελτίωση, την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας που ψάχνουμε να βρούμε και όλα αυτά με πολύ καλή μουσική. Σε 6 λεπτά από τώρα η Άννα Ευαγγελίου είναι μαζί σας και πανέτοιμη να σας πάει ένα ταξίδι με το μουσικό της ξυπνητήρι και εμείς, Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος, θα είμαστε πάλι εδώ αύριο Πέμπτη να τα πούμε. Έχετε και τα μπες την Παρασκευή. Έχουμε και την παρουσία στις Ζεύξεις την Παρασκευή στην Αρτάκη. Οπότε εδώ θα τρέχουμε τώρα. Εμείς εδώ σταματάμε τώρα την εκπομπή και πάμε κατευθείαν στην να φτιάξουμε την εκδήλωση αυτή. Σας περιμένουμε όλους να έρθετε να τα πούμε εκεί, οι φίλοι μας από Χαλκίδα, Αρτάκη, γενικότερα, ψαχνά, γύρω-γύρω, όλα τα μέρη. Ελάτε να γνωριστούμε στο Δημαρχείο της Αρτάκης την Παρασκευή στις 7. Να είστε λοιπόν όλες και όλοι καλά, σε κοινωνική συνύπαρξη, μακριά από οθόνες, περισσότερη επαφή με τα μάτια, περισσότερο διάβασμα, περισσότερη ζεύξη, να κάνουμε και να ενωθούμε. Να είστε όλες και όλοι καλά. Στο επανακούιν, σας χαιρετώ.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
10: Δεν βαριέσαι. Θα πάω αργότερα. Έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
9: Πρόσεξε. Αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου, θα μπλέξεις.
10: Και σε ποιο να πάω, ρε Γιώργη? Γίνανε και πολλοί φέτος.
9: Στην Ένωση θα πας. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

όμορφες γλυκές καλημέρες, φυσικά από την υπέροχη παρέα μας, εδώ στο Ράδιο Ολιβέρι 1. Καλέ που αλλού! Είμαστε εδώ, αγάπες μου, είμαστε δυνατά στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Μία εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά. Το Ράδιο Ολιβέρι 1, φυσικά. Ελάτε και εσείς στην υπέροχη παρέα μας μέσα από όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες ακρόασης που ακουγόμαστε καθαρά και δυνατά, αλλά και μέσα από το site του σταθμού μας radioliveri1.gr. Και όχι μόνο για να ακούτε τη γάργαρη φωνούλα μου να σας λέει καλημέρα 11 η ώρα το πρωί. Λέμε τώρα, αν δεν έχετε ξυπνήσει, που χλωμό το κόβω. Αλλά παιδιά μου, και για να ακούσετε όσες εκπομπούλες έχετε χάσει, να ξανακούσετε όσες εκπομπούλες λατρέψατε, και εννοείται να ενημερώνεστε ανά πάσα ώρα και στιγμή για τα άρθρα μας και φυσικά για το πρόγραμμά μας. Εννοείται, αγάπες μου, ότι σήμερα είναι Τετάρτη και χθες κυκλοφόρησε το 14ο φύλλο της Ζεύξης, οπότε όσοι δεν το έχετε προμηθευτεί, σπεύστε γρήγορα σε όλα τα περίπτερα και τα σημεία πώλησης τύπου της Εύβοιας για να το προμηθευτείτε. Σηκωθείτε από τη βάνια, καρέκλες, τραπέζια και γρήγορα στα περίπτερα. Εννοείται, αγάπες μου, ακούμε Ράδιο Ολιβέρι 1, διότι το Ράδιο Ολιβέρι 1 είναι εδώ 24/7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Και εννοείται, η ενημέρωση εδώ στο Ράδιο Ολιβέρι 1 είναι πάντα εδώ. Και μάλιστα, έχουμε, εκτός από το «Είμαστε στον αέρα» με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 8 η ώρα το πρωί, εννοείται έχουμε και συμφοιτητές, έχουμε και διεθνή τύπο.

0: Πέμπτη βράδυ.
1: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
0: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
2: Συμφοιτητές, ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

0: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη. Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
1: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.

Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, το Radio Αλιβέρι 1 είναι δίπλα σας, 24/7. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, άμα δεν έχετε φτιάξει το καφεδάκι σας, φτιάξτε το καφεδάκι σας, να παραγγείλετε το καφεδάκι σας. Εγώ πάω για το δεύτερο και φυσικά πάμε να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγούδια για να σας καλημερίσω με τον δικό μου προσωπικό τρόπο.

περνάει νύχτα αν δεν πεις καληνύχτα, μας λέει εδώ πέρα η Έλενα Παπαρίζου. Και φυσικά εμείς αγάπες μου είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Είμαστε μια υπέροχη παρέα. Τις πρώτες μου καλημέρες φυσικά να πω στην Τζο που μας ακούει από Λευκάδα, στη Μαριαλένα, στον Ανδρέα, στον Παύλο μας, στον Νίκο μας, σε όλους όσους μας ακούτε καθαρά και δυνατά. Και μιας και έχουμε γίνει μια υπέροχη παρεούλα εδώ πέρα, πάμε να ακούσουμε και παρέα από Ευαγγελία. Φυσικά και πάμε.

Βρε καλώς τους όλους στην υπέροχη παρέα μας εδώ στο Ράδιο Ελβεριένα, στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Και σιγά σιγά πάμε να ξεκινήσουμε με τα θεματάκια μας. Παιδιά, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Άμα γινότανε μία έρευνα για ύπνο και ουσιαστικά διαγωνισμός για τον καλύτερο ύπνο, θα πηγαίνατε? Έτσι, χωρίς λεφτά, εσείς θα πηγαίνατε? Σκεφτείτε λίγο, στην Ιαπωνία κάνουν έναν διαγωνισμό για το αν κοιμάσαι καλά. Φυσικά βάζουν και αυτά τα καλωδιάκια στο κεφάλι να δούνε άμα όντως κοιμάσαι και δεν απλά γίνεσαι ηθοποιός εκείνη την ώρα και πες ένα ρόλο, α, τώρα εγώ κοιμάμαι, φανταστικά περνάμε αυτά. Όχι, βάζουν κάτι καλωδιάκια για να εξετάσουν τα κύματα REM, αυτά του ύπνου τέλος πάντων, καταλάβατε. Και ο νικητής του διαγωνισμού κάθεστε, καθίστε, αφήστε τους καφέδες από τα χέρια. 11.000 ευρώ. Σε ιαπωνικά λεφτά δεν ξέρω πόσο είναι, αλλά ξέρω σίγουρα ότι υπάρχει αυτός ο διαγωνισμός, παιδιά. Εσείς τι λέτε, πάμε λίγο από την Ιαπωνία? Εγώ θα πήγαινα, να σας πω την αλήθεια, για αυτό το διαγωνισμούλι. Γιατί όχι, θα κέρδιζα κιόλας.

μετά από το υπέροχο τραγούδι από τον υπέροχο φυσικά Μιχάλη Χατζηγιάννη, εμείς αγάπες μου θα συνεχίσουμε λίγο με την Ιαπωνία, διότι μόλις υπέπεσε στην αντίληψή μου το συγκεκριμένο σπα, είναι ένα σπα στην Ιαπωνία που νομίζω όλοι θέλουμε να πάμε. Θυμάστε τι μπάνιο έκανε η Κλεοπάτρα στην αρχαία Αίγυπτο? Με γάλα. Συγκεκριμένα γάλα γαϊδούρες, αλλά τέλος πάντων αυτό το προσπερνάω. Λοιπόν, στην Ιαπωνία υπάρχει ένα σπα, όχι με γάλα, ούτε με γαϊδούρια. Όχι. Με κόκκινο κρασί. Ναι, βάφει λίγο μετά, αλλά δεν πειράζει. Μπαίνεις μέσα σε μια μπανιέρα. Με κόκκινο κρασί, παιδιά μου. Αυτά είναι σπα. Εδώ στην Ελλάδα, γιατί δεν το έχουμε φέρει? Τώρα θα μου πείτε γιατί δεν θα κάναμε μπάνιο, θα πίναμε το κόκκινο κρασί. Εκεί έχετε ένα δίκιο. Αλλά ακούστε εδώ. Σας δίνουν δώρο ένα ποτήρι κόκκινο κρασί την ώρα που εσείς κάνετε το μπάνιο σας μέσα στο κόκκινο κρασί. Και εδώ πέρα στις φωτογραφίες όλοι τους είναι τόσο χαρούμενοι. Αφήστε που για διακόσμηση το κόκκινο κρασί πέφτει όντως από actual μεγάλο έτσι μπουκάλι. Έχουν βάλει ένα μπουκάλι κρασί τεραστίων διαστάσεων εδώ πέρα βλέπω και πέφτει το κόκκινο κρασί και κάνετε και το ντους σας. Όχι, πείτε μου, πολύ μπροστά η Ιαπωνία. Μπράβο η Ιαπωνία μου, εδώ τα βρίσκουμε. Πάμε εμείς να ακούσουμε «Φτάνω στο Θεό», ένα τραγούδι από Νικηφόρο που θα παίξει για τον Παύλο που μας ακούει.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
2: και τη λέει ενημέρωση.
3: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
2: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
4: Καμία ερώτηση.
5: Καμία
4: διευκρίνηση.
5: Καμία διευκρίνηση.
6: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
7: Αυτή τη διαφορά
5: στην Εύβοια
7: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
1: Στη Ζεύξη.
5: Στη Ζεύξη.
8: Στη Ζεύξη.
6: Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
9: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
8: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
10: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
8: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
8: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
8: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
8: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
11: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωοφόρος.
6: Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες θεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Εύβοια Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Εύβοια Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

0: η ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν.
1: 5 λεπτά ιστορίας.
0: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
1: Μικρός κύκλος εκπομπών.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7. Γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.

0: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
1: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
0: Θα γκρινιαρίξω!
2: Χωριανοί, μαζευτείτε! Ο Γκρινιάρης του χωριού σας θα απαγγείλει.
1: Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 8.30.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι.

Είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά, στο μουσικό μας κινητήρι, μία εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά, το Ράδιο Ολιβέρι 1 φυσικά. Και παιδιά μου, μετά από αυτά τα αστεία έτσι, τα ωραία όχι αστεία, τα πολύ ωραία fact από την Ιαπωνία, ειδικά αυτό το σπα με το κόκκινο κρασί, όνειρο πρέπει να είναι, πάμε να περάσουμε σήμερα. Γιατί μου στείλανε κάτι, ναι, μου στείλανε κάτι για τον καφέ και τα ζώδια. Ποιο ζωδιάκι πίνει τι καφέ και τι καφέ ταιριάζει στο δικό σας ζωδιάκι. Λοιπόν, παιδιά, εντάξει, το έχουν τερματίσει με τον καφέ, να σας πω την αλήθεια, και εγώ το ίδιο. Ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Είναι τρόπος ζωής. Τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί και φυσικά θα τα ξαναλέω. Αλλά αναρωτηθήκατε ποτέ τι είδος καφέ ταιριάζει καλύτερα με την προσωπικότητά σας? Αν η αστρολογία, βρε παιδί μου, παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή σου, ήρθε η ώρα να βρεις τον τέλειο καφέ για το ζώδιο σου. Παιδιά, το έχουνε τερματίσει. Δεν αντέχω άλλο. Π.χ. ο κριός, καφέινη στα κόκκινα. Ως πρώτο ζώδιο του ζωδιακού κύκλου, θέλεις να είσαι υπαριθμόν ένα σε ό,τι και να κάνεις. Σωστά, σωστά. Ένας τόσο δυναμικός και φιλόδοξος χαρακτήρας όπως εσύ, κριέ, χρειάζεσαι έναν καφέ που θα σε ανεβάσει άμεσα και θα σου δώσει την ενέργεια που χρειάζεσαι. Φρέντο εσπρέσο, διπλή δόση, σκέτο για εσένα. Oh, yes. Και ενώ ο κρυός έχει τα νεύρα του με τόσο καφέ, πάμε να δούμε τον Ταύρο. Ο καφές για τον Ταύρο δεν είναι μόνο ένα απλό ρόφημα. Είναι η ιεροτελεστία. Ο καφές είναι καλοπέραση. Καλοπερασάκια του ζωδιακού κύκλου λοιπόν. Εσύ αγαπάς την πολυτέλεια και πολύ καλά κάνεις. Για σένα είναι η ζωή. Ξέρεις να ζεις. Ο αγαπημένος σου καφές λοιπόν είναι ένα καπουτσίνο με μπόλικο αφρόγαλο, γιατί είναι αυτό που σου ταιριάζει για να χαλαρώσεις και να εμπνεύσεις κάθε γουλιά. Βέβαια, μαζί με το καφέ να έχουμε και λίγο νεράκι, να μην πάθουμε καμία αφυδάτωση. Καλά μας τα λέει εδώ ο Κωνσταντίνος Αργυρός με το νερό που θα πάμε να ακούσουμε ευθύς αμέσως.

Και μετά το νερό από τον υπέροχο Κωνσταντίνο Αργυρό, πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα ζωδιάκια μου. Καλημέρα να πω και στο Μαράκι που μας ακούει και λέει: ευελπιστώ τουλάχιστον αυτά τα ζώδια να τα πεις με τη σειρά. Μη μας τα κάνεις, λέει, τρουλουμπούκι. Όχι, εντάξει, εδώ θα σας τα πω κανονικά με τη σειρά. Και πάμε λοιπόν να περάσουμε στους διδύμους. Τι καφέ πίνετε οι δίδυμοι? Λίγο κρασί, στην Ιαπωνία θα πάτε, λίγο θάλασσα και το καφεδάκι μου. Εδώ η αναποφασιστικότητα, λέει, χτυπάει κόκκινο. Ανάλογα διάθεση, ανάλογα εποχή, μπορεί να φτάσετε από τον πιο δυνατό εσπρέσο μέχρι και τον πιο γαλακτομπούρεκο, λέει, καφέ. Κρύο ή ζεστό, δεν έχει σημασία, αρκεί να δοκιμάζεις και να μην μένεις σταθερό στη ρουτίνα σου. Πού και πού, μία πινελιά σαντιγί, μία κουταλιά σιρόπι σοκολάτας με γάλα βρώμης, αχ έλα τώρα, σε παρακαλώ, ολοκληρώνει το κοκτέιλ της περιέργειάς σου. Αυτό δεν είναι καφές, αγάπη μου. Αυτό είναι τούρτα. Η μάνα μου πάντως που είναι δίδυμος θέλει 2 κουταλιές καφέ, νεσκαφέ, δεν έχει θέμα, νεσκαφέ, κουταλάτο, λίγο ανακάτεμα, σκέτο, δηλητήριο πίνει αυτή η γυναίκα. Λοιπόν, καρκίνι, σπίτι μου, καφεδάκι μου. Σπιτόγατος και λάτρης της θαλπορής, περιμένεις πώς και πώς να γυρίσεις στο σπίτι για να φτιάξεις τον πατροπαράδοτο ελληνικό καφέ, ενώ θα φέρεις κοντά σου το φλιτζάνι για να γευτείς τα έντονα αρώματά του. Μην τον κουνήσετε από τη θέση του, το απολαμβάνει. Κρίμα είναι. Θέλω να δω τι λέει για τα λιοντάρια. Πραγματικά θέλω να δω τι λέει για τον οροσκόπο μου. Λιοντάρι, εσύ, superstar. Σοκράτη, εσύ, superstar. Ναι. Ως βασιλιάς του ζωδιακού, απαιτείς τα καλύτερα για τον εαυτό σου και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Και με το αγαπημένο σου ρόφημα, φυσικά. Θα φτιάξεις φρέντο καπουτσίνο με κανέλα ή σοκολάτα. Ποτέ, γιατί πρέπει να επιβραβεύσεις τον εαυτό σου με το πιο γευστικό και ποικιλόμορφο καφέ. Το καφεδάκι σου πρέπει να τα έχει όλα. Ναι, δεν είμαι Λέων. Δεν είμαι ο οροσκόπος μου σήμερα. Δεν θέλει. Πάμε να ακούσουμε Γη και Σελήνη από Δέσποινα Βανδύ.

Και αφού ακούσαμε Γη και Σελήνη από την Δέσποινα Βανδύ, είναι μέσα στο θέμα η Δέσποινα Βανδύ, πάντα με οποιοδήποτε της τραγούδι. Με όποιο της τραγούδι, παιδιά, πάντα αυτή η γυναίκα δεν ξέρω πώς τα καταφέρνει. Είναι μέσα στο θέμα, εκεί, on to the point. Μόνο με το ένα τσιγάρο διαδρομή με έχασε, διότι εγώ δεν καπνίζω. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τον Παρθένο. Καμία σχέση, παιδιά, θέλω έναν αστρολόγο τώρα. Τώρα, να με πάρει τηλέφωνο ένας αστρολόγος να μου αναλύσει ολόκληρο τον αστρολογικό μου χάρτη, διότι εγώ δεν βγάζω άκρη. Εγώ τελείωσα με τα ζώδια. Απλά θα σας τα λέω. Εγώ με τα ζώδια τελείωσα. Τώρα δηλαδή εδώ πέρα μου λέει ότι εγώ δεν πρέπει να πίνω καφέ. Το ζώδιο μου, ναι. Παρθένος, η καφεΐνη κάνει κακό στα νευράκια. Δεν θα το σχολιάσω. Τα έχεις όλα υπολογισμένα από την ώρα που θα σηκωθείς από το κρεβάτι μέχρι και την ώρα που θα πεις καληνύχτα. Μη σου χαλάσει τώρα τη σειρά, ο καφές κρίμα είναι. Ένα ντεκαφεϊνέ για εσένα λέει και πολύ σου είναι. Έχεις που έχεις τα άγχης, δεν βοηθάει η καφεΐνη. Εξάπτομαι και διαμαρτύρομαι αυτή τη στιγμή εντόνως για τα ζώδια. Εξάπτομαι και διαμαρτύρομαι σε όποιον έγραψε αυτό το αρθράκι. Θέλω πραγματικά έναν αστρολόγο να μου αναλύσει τον αστρολογικό μου χάρτη, γιατί εγώ άκρη δεν βγάζω. Sorry κιόλας. Πάμε στο ζυγό. Ο καφές λέει είναι θέμα ισορροπίας. Ναι. Οκ, ακροβατός ένα σκηνή που είναι έτοιμο να σπάσει δηλαδή. Όλα είναι θέμα ισορροπίας, λέει το μότο του ζυγού, και δεν θα το άλλαζε ούτε για την ιεροτελεστία του καφέ. Ένα εσπρέσο μακιάτο, μακιάτο, por favore. Είναι το ιδανικό ρόφημα για τον ζυγό. Και εγώ τώρα γιατί νομίζω ότι είναι ένα λάτε, ένα iced latte, το κατάλληλο ρόφημα για τον ζυγό, δεν ξέρω. Καθώς μία μικρή ποσότητα από αφρόγαλα φέρνει την τέλεια ισορροπία με την έντονη γεύση του εσπρέσο. Και κάπως έτσι επήλθε η τελειότητα στο σύμπαν. Δεν θα το σχολιάσω. Εγώ γιατί να μην πιω καφέ. Εγώ γιατί να πάρω decaf. Περνάω στο Σκορπιό. Για να δούμε, ο Σκορπιός πίνει καφέ. Ένα δυνατό καφέ έντονο σαν την προσωπικότητά του. Ένα κι εγώ παρακαλώ. Μυστηριώδης και παθιασμένος, γευσηγνώστης και στοχαστικός, εσύ Σκορπιέ μου χρειάζεσαι κάτι δυνατό και έντονο. Ένας διπλός εσπρέσο με έντονα αρώματα ταιριάζει απόλυτα με την ενέργειά σου, αφού πάντα αναζητάς κάτι με βάθος και ένταση. Ο Σκορπιός, γιατί να πιει διπλό εσπρέσο και εγώ να πιω decaf. Όντως, σας το λέω αλήθεια, έναν αστρολόγο τώρα παρακαλώ. Πάμε να ακούσουμε Χαμογέλασε από Αντώνη Ρέμο, να ανέβουμε.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι, πάμε εμείς να δούμε για τα υπόλοιπα ζωδιάκια. Εγώ θα φρικάρω. Άμα λες τα υπόλοιπα ζωδιάκια για καφέ, εγώ σας το λέω, θα φρικάρω. Λοιπόν, πάμε στον τοξότη, όπου λέει πάμε να ζήσουμε μία νέα εμπειρία καφέ. Ορίστε, ακόμα και τοξότης είναι εμπειρία καφέ. Σε μένα γιατί λέει ότι πρέπει να τον κόψω? Περιπετειώδης και πάντα έτοιμος για νέες εμπειρίες, δεν κάθεσαι στο καβούκι σου και ψάχνεσαι συνεχώς. Η alternative εκδοχή του γαλλικού καφέ ή αλλιώς ο cold brew καφές, ναι, είναι το ιδανικό ρόφημα για εσένα, ενώ δεν θα παραλείψεις να βάλεις και λίγο σαντιγί, λίγο σιροπάκι, θα τα δοκιμάσεις γενικά όλα. Εγώ καιρός, παιδιά, εδώ στάκα, εδώ λίγο ένα stop, εδώ θέλω να σχολιάσω πριν το διαβάσω, ότι, βασικά το διάβασα, ότι ο εγώ καιρός πίνει καφέ. Δεν του χαλάς τη ρουτίνα, δεν τον ενοχλείς όταν πίνει καφέ. Είμαι εγώκερος και δεν το ξέρω. Δεν ξέρω ποιους πλανήτες έχω στον εγώκερο, αλλά σίγουρα έχω 5-6. Λοιπόν, για να δούμε. Καφεδάκι να έχουμε να πίνουμε όλη μέρα. Ο καφές είναι μία ρουτίνα και δεν σου αρέσει να το αλλάζουν αυτό το πρόγραμμα. Αφοσιωμένος στην εργασία και στην επαγγελματική εξέλιξη, γεια σας, μπορείς να πίνεις καφέ από το πρωί μέχρι το βράδυ. Οπότε τι καλύτερο από έναν καφέ φίλτρου. Αυτό δεν το είδα πριν. Όχι παιδιά, φρέντο εσπρέσο μέτριο όλη μέρα, κάθε μέρα. Και δεν είναι μόνο ένας, αφού αδειάζεις και γεμίζεις όλη μέρα χωρίς σταματημό, μέχρι να σου τελειώσουν, λέει, τα φίλτρα. Εντάξει, νομίζω καταλάβαμε ότι έχω λίγο εγώ καιρό στον αστρολογικό μου χάρτη.

Έχω πάρα πολύ εγώ καιρό στον αστρολογικό μου χάρτη από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα και πάμε εμείς να ακούσουμε απεγνωσμένα σ' αγαπώ, τραγούδι που αφιερώνω στον καφέ.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
7: Μια φορά και έναν καιρό
8: θα σου πω ένα παραμύθι
4: με την Αναστασία Καραγιάννη.
7: Για είδετε εκεί.
4: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
7: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
9: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

υπέροχο τραγούδι ακούσαμε από Μάνο και Ντίνα, κενό και κενό εδώ πέρα. Ναι, λοιπόν, θέλω πραγματικά να δω τα δύο τελευταία ζωδιάκια. Δεν ξέρω ποια ζώδια έχω στον αστρολογικό μου χάρτη, δεν ξέρω ποιοι πλανήτες με κυβερνάνε, αλλά παιδιά, συγγνώμη, εγώ είμαι ακόμα τσαντισμένη που ο Παρθένος λέει να μην πίνω καφέ και ο Λέων δεν μου έχει το δικό μου καφέ. Λοιπόν, υδροχός. Η φάση είναι εναλλακτικός καφές. Εντάξει, υδροχό δεν έχω σίγουρα στον αστρολογικό μου χάρτη. Αντισυμβατικός και μετάση για εξερεύνηση. Εσύ θέλεις να δοκιμάζεις διαφορετικά πράγματα από τα τετριμένα. Δεν πας από την πεπατημένη. Θα φτιάξεις αμερικάνο. Γιατί απλώς δεν πατάς σε νόρμες και δεν θα ικανοποιηθείς από τα βασικά ροφήματα που πίνει ο καθημερινός άνθρωπος. Δηλαδή το τσάι για σας, απαπαπαπα μακριά. Και ο ηχθής, γρήγορος καφές, καλός καφές. Η μάνα μου είναι αυτό, αν και δεν είναι καθόλου ηχθής. Δίδυμος με Λέων νομίζω είναι η μάνα μου. Ναι, έχουμε τον ίδιο οροσκόπο. Εσύ ψαράκι δεν είσαι για πολλά. Θες τον καφέ σου και θα τον έχεις χθες. Ο ιδανικός καφές για σένα είναι φραπεδάκι. Παγάκια, ανακάτεμα και τέλος. Τι σας είπα εγώ, η μάνα μου. Γιατί καλός καφές είναι ο γρήγορος καφές και ας μπει σε δεύτερη μοίρα η ποιότητα. Αυτό εντάξει, είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα για τη μάνα μου, όχι για τον νυχθή. Για τον νυχθή δεν ξέρω, παιδιά μου. Εγώ είμαι Παρθένος με οροσκόπο Λέων και σελήνη στους ηχθείς. Δεν έχω τίποτα από αυτά. Ποιος πλανήτης με κυβερνάει, ακόμα δεν ξέρω. Είμαι από άλλο πλανήτη, από άλλη γη, σε άλλο μέρη, δεν ξέρω. Πάντως όπου και να είμαι, είμαι στο ράδιο Αλιβεριένα, η Μιάννα Ευαγγελίου, είμαστε στο μουσικό ξυπνητήρι και πάμε να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια πριν περάσω στα ζώδια. Τα κανονικά ζώδια. Το τουρλουμπούκι που μας είπανε πριν.

Και μετά από αυτά τα δύο υπέροχα τραγουδάκια, εμείς πάμε σιγά σιγά να δούμε τα ζωδιάκια της ημέρας. Λοιπόν, παιδιά, κρατηθείτε γερά. Διότι από ό,τι βλέπω εδώ, βλέπω έχουμε εξάγωνο. Οπότε δεν ξέρω τι να σας πω. Τα εξάγωνα συνήθως είναι καλά, αυτό ξέρω. Για να δούμε, λέω σήμερα να ξεκινήσω με το ζυγό. Δεν έχω ξεκινήσει με το ζυγό πολλές φορές. Λοιπόν, η Τετάρτη μπορεί να σε ευνηδιάσει ευχάριστα και να ανανεώσει σημαντικά τα σχέδιά σου. Ο Άρης από το Λέοντα σχηματίζει εξάγωνο με τον ουρανό στους διδύμους και φέρνει ξαφνική πρόταση από φίλο ή συνεργάτη, ευκαιρία για ταξίδι να τανάτα, νέα γνωριμία ή ένα σχέδιο που σε βγάζει από την συνηθισμένη σου πορεία. Αχα. Παράλληλα έχουμε και σύνοδο Ερμή Ανάδρομης Αφροδίτης. Κάποιος χάθηκε πάλι εκεί πάνω και σας είπα βάλτε ένα φως. Επαναφέρει οικονομική συζήτηση, παλιότερη αμοιβή ή αγορά που χρειάζεται επανεξέταση. Ναι, οκ. Okay. Στα αισθηματικά, μία γνωριμία μέσα από φίλους, ταξίδι ή κοινωνική δραστηριότητα θα σας ευνηδιάσει ευχάριστα. Και άμα μου είστε σε σχέση, ένα διαφορετικό κοινό σχέδιο ανανεώνει το κλίμα. Επαγγελματικά και οικονομικά. Μία επαγγελματική γνωριμία, ξαφνική πρόταση μπορεί να διευρύνει τις προοπτικές σου. Τώρα η σύνοδος με τα ανάδρομα εδώ πέρα επαναφέρει οικονομικές συμφωνίες, αμοιβές ή προτάσεις που είχαν συζητηθεί παλιότερα, αλλά τώρα έχετε την ευκαιρία να διαπραγματευτείτε καλύτερα τους όρους. Οπότε εδώ πέρα το ανάδρομο που παίζει δεν μας πειράζει, βγάλτε τα φώτα. Εντάξει, κλείστε τα φώτα εκεί πάνω να μην βρουν το δρόμο τους για σήμερα. Αλλά τι γίνεται και στα υπόλοιπα ζώδια. Για να δούμε, πάμε στον υδροχό, όπου ο κυβερνήτης σου λέει ο ουρανός, σχηματίζει το εξάγωνο και η μέρα μπορεί να σου προσφέρει συναρπαστικές εκπλήξεις για την προσωπική σου ζωή. Έρωτας, δημιουργικότητα, σχέσεις ενεργοποιούνται, ξαφνικές γνωριμίες, προτάσεις αλλάζουν εντελώς το πρόγραμμα. Γίνεται εδώ πέρα λίγο χαμούλης. Παράλληλα, εδώ πέρα η σύνοδος Ερμή Ανάδρομης Αφροδίτης, αυτό που έχουν χαθεί, επαναφέρει επαγγελματικές προτάσεις στην καριέρα, συνεργασίες ή συζητήσεις που είχαν μείνει ανολοκλήρωτες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι στα επαγγελματικά έρχονται εδώ πέρα με νέα δεδομένα τα πράγματα. Πρωτότυπες ιδέες σας βοηθούν να ξεχωρίσετε. Στα οικονομικά βλέπω ότι πηγαίνετε για ψώνια. Οπότε εδώ δεν μας πειράζει το ανάδρομο που παίζει που έχουν χαθεί στο διάστημα. Στα αισθηματικά βλέπω εκπλήξεις, surprise, και σας αρέσουν. Ο έρωτας έχει το στοιχείο της έκπληξης λοιπόν. Μία νέα γνωριμία σας ενθουσιάζει ή η σχέση σας θα ανανεωθεί μέσα από μία αυθόρμητη πρωτοβουλία. Εσείς, μην προσπαθείτε τώρα να προγραμματίσετε τα πάντα. Σήμερα οι καλύτερες στιγμές μπορεί να είναι εκείνες που προκύπτουν εντελώς απροειδοποίητα. Οι εκπλήξεις μας δηλαδή. Πάμε εμείς να ακούσουμε Ανδρομάχη, πάρε ρεπό από τη δουλειά, να σε έχω όλο το βράδυ αγκαλιά και φυσικά επανερχόμαστε.

Και μετά το πάρε ρεπό από τη δουλειά, πάμε κι εμείς σιγά σιγά, όχι να πάρουμε ρεπό. Απαπαπαπα, εγώ σας θέλω εδώ αγάπες μου. Και θα είμαι εδώ για να σας φτιάχνω πάντα τη διάθεση. Πάμε να δούμε τα επόμενά μας ζωδιάκια λοιπόν. Τι θα δούμε σήμερα. Λοιπόν, ακούστε. Θα πάω λίγο στον Παρθένο γιατί με νευρίασε με το καφεδάκι. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να δούμε το ζωδιάκι μου εδώ πέρα να δω τι λέει. Παρθένε μου. Καλά το ξεκινάς. Ο κυβερνήτης σου Ερμή συναντάει την ανάδρομη Αφροδίτη. Και αφού τη συναντάει ο Ερμής, γιατί είναι ανάδρομη, χάνονται και οι δύο. Στον Σκορπιό κιόλας χάθηκε η Αφροδίτη. Στο νησί. Τέλος πάντων, και η μέρα μπορεί να φέρει ένα μήνυμα, τηλεφώνημα, συνάντηση που σε γυρίζει σε μία υπόθεση του παρελθόντος. Καλά θα πάει και αυτό. Μία συζήτηση επαναλαμβάνεται με διαφορετικούς όρους, ενώ παλιά γνωριμία μπορεί να αναζητήσει ξανά επαφή. Ναι. Παράλληλα, το εξάγωνο Άρη Ουρανού φέρνει απρόσμενες επαγγελματικές κινήσεις και αλλαγές που ανανεώνουν την πορεία σου. Αυτό το κρατάμε, είναι καλό. Αλλά για τους Παρθένους, βάλτε ένα φωτάκι εκεί πάνω να βρει η Αφροδίτη το δρόμο της. Έλα. Λοιπόν, αισθηματικά, το κινητό τηλέφωνο μπορεί να φέρει την έκπληξη της ημέρας. Αχ, δεν μ' αρέσουν οι εκπλήξεις. Πρόσωπο με το οποίο υπήρξε παλιότερα ενδιαφέρον μπορεί να επικοινωνήσει, ενώ μία συζήτηση που είχε μείνει στη μέση βρίσκει δεύτερη ευκαιρία. Τέλος πάντων, εσείς ξέρετε. Πάμε στα επαγγελματικά και τα οικονομικά να δούμε εδώ τι γίνεται, παιδιά μου. Έχω βάλει στο μάτι μία μπλούζα, θέλω να την πάρω. Λοιπόν, μία ξαφνική επαγγελματική ευκαιρία, όπα, αλλαγή ή πρόταση μπορεί να σε βγάλει από τη στασιμότητα. Τέλεια. Γιατί πότε είχαμε μείνει στάσιμοι? Εδώ πέρα μέχρι και τα ζώδια αλλάζουμε. Παράλληλα, παλιότερη συμφωνία επιστρέφει για επαναδιαπραγμάτευση. Μπορείς να βρεις μία πολύ πιο σύγχρονη και αποτελεσματική λύση σε ένα θέμα που μέχρι τώρα παρέμενε μπλοκαρισμένο. Οπότε και στα οικονομικά ανεβαίνουν εδώ πέρα τα πράγματα. Βλέπω αμοιβές, βλέπω δωράκια. Οπότε εγώ, παιδιά μου, λυπάμαι. Σας αφήνω, πάω για ψώνια. Καλά, δεν σας αφήνω και τώρα, έχω να πω και τα υπόλοιπα ζώδια. Κάτσε. Περνάμε στα καρκινάκια μου που με ακούει εδώ πέρα η Τζο μου από την Λευκάδα, το καρκινάκι της καρδιάς μου. Καρκίνε μου, η σύνοδος Ερμή και ανάδρομης Αφροδίτης στο Σκορπιό είναι ιδιαίτερα δυνατή για την αισθηματική σου ζωή και μπορεί να επαναφέρει, λέει, ένα πρόσωπο, μία συζήτηση, ένα συνέστημα που δεν έχει ολοκληρώσει, λέει, τον κύκλο του. Δημιουργικότητα, θέματα έρχονται ξανά στο προσκήνιο, δεν αποκλείεται να λάβεις μήνυμα που περίμενες καιρό. Και συγκεκριμένα, άμα έχεις γεννηθεί έτσι κοντά 27 Ιουνίου, 2 Ιουλίου, η πιθανότητα, καρκίνε μου, να υπάρξει επικοινωνία, επαναπροσέγγιση, μια σημαντική εξέλιξη είναι αυξημένη. Στα αισθηματικά, η ημέρα έχει ξεκάθαρα άρωμα ερωτισμού και ρομαντισμού, οπότε δεσμευμένοι θα περάσετε τρυφερές στιγμές, και όσο για τους αδέσμευτους, έχετε κάποια επαφή από το παρελθόν σας. Πάμε να δούμε επαγγελματικά. Μία ιδέα ή πληροφορία μπορεί να σε βοηθήσει να αξιοποιήσεις διαφορετικά μία οικονομική δυνατότητα. Κάτι που εξελίσσεται παρασκηνιακά θα λειτουργήσει προς όφελός σου. Μην αποκαλύψεις ακόμα όλα τα σχέδια πριν βεβαιωθείς ότι μπορούν να εφαρμοστούν και στα οικονομικά σου, αγάπη μου. Στα οικονομικά σας. Πάτε για ψώνια! Και επειδή το καρκινάκι της καρδιάς μου μου ζήτησε ένα αγαπημένο τραγούδι και δικό μου και δικό σας και δικό της, πάμε να ακούσουμε Maneskin και Ζήτη Εμπόνη, το τραγούδι που έπαιξε Eurovision αυτό, και να πούμε και συγχαρητήρια στον Νταμιανό που παντρεύτηκε με την Dove Cameron.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
2: και τη λέει ενημέρωση.
3: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
2: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
4: Καμία ερώτηση.
5: Καμία ερώτηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Καμία διευκρίνηση.
6: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
7: Αυτή τη διαφορά
5: στην Εύβοια
7: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
1: Στη Ζεύξη.
5: Στη Ζεύξη.
8: Στη Ζεύξη.
6: Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
9: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
8: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
10: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
8: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
8: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
8: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
8: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
11: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
12: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
13: Τι έπαθες?
12: Να ορίστε, το 3 καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
13: Α, καλά. Μου θες και Σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
12: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
13: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
12: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
14: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
15: Ράδιο Αλιβέρι 1.

Τέλεια, ακούσαμε από Πέτρο Ιακωβίδη και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα. Πάμε και εμείς σιγά σιγά έτσι να δούμε και τα υπόλοιπα μας ζωδιάκια, διότι παιδιά μου σήμερα γίνεται ένας χαμούλης κυριολεκτικά. Έχουμε που έχουμε εδώ πέρα τους ανάδρομους με την Αφροδίτη που έχει χάσει το δρόμο της εκεί πάνω, αλλά το κάθε ζωδιάκι είναι και διαφορετικό και εμείς δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, όχι καταλάβατε, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε.

εγώ λοιπόν θα συνεχίσω για να δούμε με τους σκορπιούς μας. Η σύνοδος Ερμή και ανάδρομης Αφροδίτης, στο δικό σου ζώδιο συγκεκριμένα, σε κάνει έναν από τους πρωταγωνιστές της ημέρας. Αυτά είναι. Πρόσωπα και καταστάσεις από το παρελθόν επιστρέφουνε και μία κουβέντα μπορεί να ξανανοίξει την πόρτα σε σχέση που δεν είχε ολοκληρώσει πραγματικά τον κύκλο της. Καλά θα πάει κι αυτό. Για να δούμε, παράλληλα το εξάγωνο μπορεί να φέρει ξαφνική επαγγελματική εξέλιξη ή λύση σε οικονομικό ζήτημα. Στα αισθηματικά, η επιστροφή ενός προσώπου είναι ένα από τα πιθανά σενάρια της ημέρας. Μηνύματα, τηλεφωνήματα, συναντήσεις μπορεί να ανακοινήσουν έντονα συναισθήματα. Αν είστε ήδη σε σχέση, μια παλιά διαφωνία μπορεί τώρα να συζητηθεί πολύ πιο ήρεμα και να πάτε ένα βήμα παρακάτω τη σχέση σας. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, εξάγωνο Άρη Ουρανού μπορεί να φέρει απρόσμενη επαγγελματική ευκαιρία. Καλό είναι αυτό, το κρατάμε. Παλιότερη συνεργασία μπορεί επίσης να επιστρέψει και η ευελιξία σου σήμερα στα οικονομικά αποδεικνύεται σημαντικό πλεονέκτημα και μπορείτε να πάτε για ψώνια. Τι καλύτερο!

Φυσικά εγώ θα τονίσω ξανά ότι αγάπες μου πρέπει να τσεκάρουμε ολόκληρο τον αστρολογικό μας χάρτη για να ξέρουμε τι γίνεται. Πρέπει να δούμε που έχουμε τον πρώτο οίκο, τον δεύτερο οίκο, τον τρίτο οίκο, τον τέταρτο οίκο. Είμαστε μεγιστάνες με τόσα σπίτια. Εγώ αυτό έχω να πω. Περνάμε και στο βασιλιά της ζούγκλας, όπου ο Άρης, το ζώδιό σου, σχηματίζει εξάγωνο με τον ουρανό στους διδύμους και σε οθεί να κάνεις κάτι διαφορετικό, τολμηρό και ανανεωτικό. Μια νέα γνωριμία, πρόταση, συμμετοχή σε ομάδα, ξαφνική ευκαιρία μπορεί να αλλάξει ένα σχέδιο προς όφελό σου. Η ημέρα είναι εξαιρετική για δικτύωση και νέες πρωτοβουλίες. Τώρα παράλληλα, εδώ πέρα με την ανάδρομη Αφροδίτη, επαναφέρεται και μια οικογενειακή συζήτηση ή θέμα σπιτιού και ακινήτου. Κοίτα εδώ να δεις που ο οροσκόπος με έπεσε μέσα σε αυτό. Μπράβο! Στα αισθηματικά, μπορεί να προκύψει μια γνωριμία ξαφνικά μέσα από φίλους, κοινωνική δραστηριότητα ή διαδικτυακή επαφή. Ή δεσμευμένοι, θέλετε να ανανεώσετε την καθημερινότητά σας. Αχα, τέλεια. Και στα επαγγελματικά και οικονομικά, δικτύωση, νέες τεχνολογίες, συνεργασίες και πρωτότυπες ιδέες μπορούν να ανοίξουν νέες δυνατότητες. Τώρα, μία γνωριμία μπορεί να αποδειχθεί και ιδιαίτερα χρήσιμη για έναν μελλοντικό σου στόχο. Τώρα, όσο για τα οικονομικά, παιδιά μου, σήμερα φυσάτε, σήμερα πετάτε. Εντάξει, οργώστε τα καταστήματα, μόνο αυτό έχω να σας πω. Πάρτε τρακτέρ και ξεκινήστε. Εμείς πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από Ρη Ελληνίδου, «Εξηγήστε μου», τραγούδι που θα παίξει δυνατά για την Μαρία που μας ακούει.

Υπέροχο τραγούδι ακούσαμε από Ριέλινιδου. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Δεν θυμάμαι παρακάτω τους στίχους. Έχω προσωρινή απώλεια μνήμης, εντάξει. Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε εδώ πέρα, διότι θυμάμαι ότι έχω και άλλα ζωδιάκια να πω. Έχω να πω τον ιχθύ μας, που θέλει γρήγορο καφεδάκι, εννοείται. Λοιπόν, ιχθύ μου, η σύνοδος Ερμή ανάδρομης Αφροδίτης στο Σκορπιό σε αγγίζει αρμονικά και μπορεί να επαναφέρει μια σημαντική σχέση, συζήτηση ή σχέδιο που συνδέεται με ταξίδι, απόσταση, σπουδές ή ακόμα και εξωτερικό. Να τα! Παράλληλα, το εξαγωνάκι μας μπορεί να φέρει ξαφνική αλλαγή στην εργασία ή στο σπίτι, βοηθώντας να λύσετε ένα πρακτικό ζήτημα πολύ πιο γρήγορα. Στα αισθηματικά, επανασυνδέσεις βλέπω και επιστροφές από το παρελθόν. Καλά θα πάει και αυτό, καιρό είχαμε να δούμε το παρελθόν να επιστρέφει στα ζώδια από την προηγούμενη σεζόν νομίζω. Δεν είχαμε επιστροφές, νάτες. Λοιπόν, τώρα για τους δεσμευμένους. Παιδιά μου, σήμερα βλέπω ότι είστε πολύ ρομαντικά παιδάκια. Οπότε πάρτε το τέρι σας, πηγαίνετε μία βόλτα. Σήμερα έχει ωραίο καιρό. Έτσι, ο Οκτώβρης μπορεί να ήρθε λίγο περίεργα, αλλά τώρα έχουμε καλοκαίρι. Με λίγη ψύχρα το βράδυ. Τα επαγγελματικά και τα οικονομικά, παλιά σχέδια που αφορούν σπουδές, εξωτερικό, ταξίδια, συνεργασίες επιστρέφουν προς αξιολόγηση. Μπράβο τα ψαράκια! Παράλληλα, μια ξαφνική αλλαγή στην καθημερινότητα ή στον χώρο εργασίας μπορεί να σας δώσει μεγαλύτερη ελευθερία και φυσικά περισσότερα μπόνους. Που τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα πάτε για μια αλλαγή γκαρντερόμπας. Τι χρειαζόμαστε, παιδιά, φθινόπωρο είναι. Με τα ίδια θα κυκλοφορούμε. Ανοίγει και το παζάρι τώρα. Πηγαίνετε να πάρετε καμία έτσι ζακετούλα, κανένα παντελονάκι, καμία μπλουζίτσα, κάτι. Το μόνο σίγουρο πάντως είναι ότι εγώ στο παζάρι θα πάρω λουκουμάδες. Πάμε να δούμε για τους κρυούς τώρα. Φίλε μου κρυέ, η Τετάρτη φέρνει εκπλήξεις και εξελίξεις που μπορούν να αλλάξουν ευχάριστα το πρόγραμμά σου. Το εξαγωνάκι ενεργοποιεί έρωτα, δημιουργικότητα, επικοινωνία, μετακινήσεις, φέρνοντας ξαφνική γνωριμία. Τώρα εδώ πέρα με την ανάδρομη Αφροδίτη να δούμε τι λέει. Αχα, okay. Βλέπω εδώ πέρα ότι έρχεται πάλι στο προσκήνιο μία συζήτηση για κοινά οικονομικά ή μία βαθύτερη αισθηματική υπόθεση. Για να δούμε. Στα αισθηματικά, ένα απρόσμενο μήνυμα ή μία νέα γνωριμία θα ανατρέψει ευχάριστα τα δεδομένα των ελεύθερων. Αλλά για τους δεσμευμένους, σήμερα ετοιμαστείτε διότι θα είναι η πιο ερωτική σας ημέρα. Επαγγελματικά και οικονομικά, μία έξυπνη ιδέα ή απρόσμενη πληροφορία μπορεί να σε βοηθήσει να προχωρήσεις ένα σχέδιο. Παράλληλα, επανέρχεται συζήτηση για ωφέλη, χρήματα που μοιράζεστε με άλλους, διακανονισμούς ή οικονομικές συμφωνίες. Σήμερα μπορείτε να βρείτε διαφορετική λύση σε ένα παλιό ζήτημα οικονομικό, που σημαίνει ότι όλο και κάποιο ψώνιο θα πάτε να κάνετε. Ψώνιο, καινούργια λέξη της Άννας. Εδώ πέρα θα γράψω ολόκληρο λεξικό. Πάμε να ακούσουμε Μαρίνα Σάτι και Μάντισα και φυσικά επιστρέφω αγάπες μου.

Μάντισα ακούσαμε από την υπέροχη Μαρίνα Σάτι και εμείς παιδιά μου πάμε να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα ζωδιάκια μας. Γεννεδά, ποιον δεν έχω πει, δεν έχω πει εγώ καιρό παιδιά μου. Δεν έχω πει το ζώδιο που ταυτίζουμε περισσότερο με τον καφέ. Εγώ καιρέ μου. Η σύνοδος Ερμή και ανάδρομης Αφροδίτης στον Σκορπιό επαναφέρει ανθρώπους, φιλίες και σχέδια που είχες αφήσει πίσω. Ένας παλιός φίλος μπορεί να επικοινωνήσει, μία ομάδα να σε καλέσει ξανά για ένα επαγγελματικό σχέδιο. Παίζετε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, κάτι τέτοιο, όχι. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, ένα επαγγελματικό σχέδιο που είχε παγώσει επιστρέφει προς συζήτηση και το εξάγωνο. Φέρνει ξαφνικές αλλαγές στην εργασία ή έναν διαφορετικό τρόπο διαχείρισης οικονομικών υποχρεώσεων. Στα αισθηματικά, ένα πρόσωπο από τον κοινωνικό σου κύκλο έρχεται και σας κάνει να δείτε διαφορετικά το μεταξύ σας. Τώρα για τους δεσμευμένους, παιδιά μου, σήμερα η μέρα προσφέρεται για χαλαρότητα, Netflix and chill, ξέρετε εσείς. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, μία ξαφνική αλλαγή στην εργασία μπορεί τελικά να αποδειχθεί πολύ πιο λειτουργική από όσο περιμένατε. Παλιά project, συνεργασίες επανέρχονται, ενώ μπορεί να βρείτε διαφορετική λύση για κάποιο χρέος ή οφειλή που είχατε. Αξιοποιήστε νέες μεθόδους και τεχνολογία και φυσικά πηγαίνετε για ψώνια. Επόμενο ζωδιάκι μου για σήμερα θα είναι χέρι μου, δώσε μου σε παρακαλώ πολύ το επόμενο ζωδιάκι. Ταύρη. Η σύνοδος Ερμή και ανάδρομης Αφροδίτης απέναντί σας στο Σκορπιό κιόλας, όχι το νησί, το ζώδι. Βάζει σχέσεις και συνεργασίες στο επίκεντρο. Μία συζήτηση που είχε μείνει στη μέση επαναλαμβάνεται. Ένα συνεργάτης επανέρχεται με νέα πρόταση και το εξαγωνάκι μπορεί να φέρει ξαφνική αλλαγή στο σπίτι ή μία έξυπνη οικονομική λύση που σου επιτρέπει να πας για ψώνια. Ωραίο αυτό. Για να δούμε τα οικονομικά εδώ και τα επαγγελματικά, ναι. Παλιά συνεργασία ή πρόταση επανέρχεται προς συζήτηση. Παράλληλα, απρόσμενη οικονομική δυνατότητα θα βοηθήσει φυσικά και για το σπίτι και για τα οικονομικά σας γενικά και για να πάτε για ψώνια. Λέω εγώ τώρα, μπορεί να έχετε βάλει στο μάτι ένα καπέλο. Χειμωνιάτικο. Ναι, μπορεί να έχετε βάλει στο μάτι μια ομπρέλα. Λέω εγώ τώρα, που είναι και της εποχής. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις πόσο ξημερώνει ο Οκτώβρης. Μπορεί αύριο, ευελπιστώ όχι βέβαια, μπορεί να βρέξει. Την άλλη εβδομάδα, ξέρω κι εγώ. Αισθηματικά. Μία σχέση από το παρελθόν επανέρχεται μέσα από μήνυμα, τηλεφώνημα ή συνάντηση. Ακόμα και σε μία υπάρχουσα σχέση επανέρχεται μία συζήτηση που χρειάζεται δεύτερη ευκαιρία. Άκου τι έχει να πει ο άλλος πριν αποφασίσεις. Άκου τι έχει να πει ο άλλος, ταυράκι μου. Περνάμε σε τραγουδάκι, σύντομο διαφημιστικό και εννοείται επιστρέφω.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?

0: Δεν είναι απλώς μια εφημερίδα, είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Είμαστε στον αέρα
5: με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
4: Δυνατά σου αγερά, διαμεσολάβητα, αληθινά και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM. Ρωτάμε αυτά που δεν βολεύουν και φυσικά λέμε αυτά που πρέπει να υποθούν.
5: Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8.

Και μετά την Αναστασία και τις αμαρτίες, πάμε να δούμε και εμείς τα υπόλοιπα ζωδιάκια μας. Πάμε στους διδύμους, δεν έχω πει δίδυμους ακόμα, okay, ούτε τοξότες. Για να δούμε. Δίδυμε, σήμερα ο Άρης από τον Λέοντα σχηματίζει εξάγωνο με τον ουρανό στο ζώδιό σου και φέρνει ταχύτητα. Είστε οφλά σήμερα. Σήμερα είστε... Η Λαμποργκίνη τρέχει ή τρέχει μόνο η Φεράρι. Τέλος πάντων, είστε ένα γρήγορο αμάξι. Με λίγα λόγια. Είστε η μάνα μου στο δρόμο. Δίδυμος είναι. Πρωτοτυπία και ξαφνικές ευκαιρίες. Μήνυμα συνάντηση, πρόταση ή αλλαγή σχεδίου μπορεί να σε βγάλει από τη ρουτίνα και να ανοίξει έναν δρόμο που δεν είχες υπολογίσει.

Παράλληλα, η σύνοδος του κυβερνήτη σας, του Ερμή, με την ανάδρομη Αφροδίτη που είχα στο δρόμο της πάλι, επαναφέρει επαγγελματικές συζητήσεις ή εκκρεμότητα της καθημερινότητας. Τέλεια, στα αισθηματικά. Ένα ξαφνικό μήνυμα, μία συνάντηση, γνωριμία μπορεί να κάνει την ημέρα σας πολύ ενδιαφέρουσα. Η γοητεία σας περνά κυρίως μέσα από το λόγο και το χιούμορ. Τέλειο, φανταστικά. Για τους δεσμευμένους βέβαια του ζωδίου, σήμερα η μέρα μπορείτε να πάρετε το τέρι σας. Να πάτε μία βολτούλα, δύο βολτούλες, ένα περπατηματάκι και να έρθετε πιο κοντά. Επαγγελματικά και οικονομικά, έξυπνες ιδέες, νέες επαφές, γρήγορες αποφάσεις μπορούν να σας βοηθήσουν να ξεχωρίσετε. Μία παλιότερη επαγγελματική πρόταση συνεργασία μπορεί επίσης να επιστρέψει με διαφορετικούς όρους. Είναι η μέρα για συζήτηση, αναθεώρηση και όχι απαραίτητα οριστικές δεσμεύσεις. Οπότε θέλω σήμερα ο δίδυμος να μου κάνει μία έρευνα αγοράς. Όχι να μου πάει για ψώνια τύπου, μην πάτε να μου πάρετε ένα καναπέ, ένα ψυγείο, ένα καταψύκτη. Μία μπλουζίτσα μπορείτε βέβαια. Ένα μοβ φουτεράκι, ένα κάτι, ένα οτιδήποτε βρε παιδί μου. Πάμε στον τοξότη, το τελευταίο μου ζωδιάκι για σήμερα, όπου η Τετάρτη έχει ανατροπές που μπορούν να λειτουργήσουν υπέρ σας. Το εξαγωνάκι του Άρη από τον Λέοντα που έχει πάει βόλτα το παιδί με τον ουρανό κιόλας, τους διδύμους ενεργοποιεί ταξίδια, νέες εμπειρίες, σχέσεις και συνεργασίες. Μία ξαφνική πρόταση, γνωριμία ή αλλαγή σχεδίου μπορεί να σε βγάλει από τη ρουτίνα και η σύνοδος Ερμή ανάδρομης Αφροδίτης ξυπνά αναμνήσεις και φέρνει στην επιφάνεια μια κρυφή ανολοκλήρωτη ιστορία. Οπότε στα αισθηματικά ξέρετε ήδη ότι θα έχουμε επιστροφή από το παρελθόν για τους αδέσμευτους. Οπότε φανταστικά πάει και αυτό. Χτυπάει την πόρτα σας στο παρελθόν και σας λέει τζα. Σας άφησα πολύ μόνο. Γεια σας πάλι, ανοίξτε την πόρτα. Τέλος πάντων, για τους δεσμευμένους, βλέπω εδώ πέρα τρυφερές στιγμές με το τέρι σας, δεν αποκλείεται να πάτε και για καμία εξόρμηση σήμερα που έχει και ωραίο καιρό το απογευματάκι, έτσι να πάτε μια βολτούλα μαζί, why not? Και πάμε στα επαγγελματικά μας εδώ. Ταξιδάκια βλέπω. Συνεργασίες, εξωτερικό, ταξίδια και νέα επαγγελματικά ανοίγματα ευνοούνται. Μία πρόταση μπορεί να έρθει ξαφνικά και να απαιτεί γρήγορη προσαρμογή. Αρκεί να την εξετάσετε ιδιαίτερα. Τώρα για τα οικονομικά σας, μπορείτε να πάτε για ψώνια σήμερα, αλλά εντάξει μην αργώσετε τώρα τα καταστήματα από αύριο αυτά. Αλλά για ψώνια μπορείτε να πάτε. Έτσι μία μπλουζίτσα, ένα παντελονάκι, ένα φουτεράκι, ένα πουλοβεράκι, μία βόλτα στο παζάρι τώρα που άνοιξε κιόλας, να πάτε να δείτε τι θέλετε να αγοράσετε. Εγώ θέλω μία τσάντα και λουκουμάδες. Πάμε να περάσουμε σε δύο υπέροχα τραγουδάκια και φυσικά επιστρέφω.

Ακούσαμε και το Αγαπώ Σημαίνει, ένα υπέροχο τραγούδι το οποίο είναι αφιερωμένο στην Δέσποινα και τον Χρήστο που σήμερα κλείνουν 3 χρόνια γάμου. Παιδιά μου, να ζήσετε, να χαίρεστε τα μπουμπουκάκια. Και κάπως έτσι, παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, εμείς πάμε να δούμε κάτι άλλο που μου στείλατε. Ναι, ναι, ναι. Και σαν γατομαμά δεν θα μπορούσα να μην το σχολιάσω, διότι είμαι γατομαμά και λατρεύω τα γατάκια. Σαφώς εννοείται. Λοιπόν, στην αρχαία Αίγυπτο θυμάστε ότι λατρεύανε τις γάτες όπως και τους καραβαίους. Λοιπόν, αυτό είναι ατάκ από το Harry Potter. Λοιπόν, γνήσια φαν και εδώ. Αλλά το ξέρετε ότι τα ονόματα που τους δίνανε δεν ήταν καθόλου τυχαία. Δηλαδή, πάμε να δούμε αρχαία αιγυπτιακά ονόματα γατονιών και τη σημασία τους. Πάμε στο Μάου. Το όνομα της γάτας στα αιγυπτιακά. Μάου τη λένε τη γάτα στα αιγυπτιακά, διότι ήταν και ο ήχος που έκανε. Μάου, μάου, όλη την ώρα σου λέει μάου τη λένε, τελείωσε. Μας λέει το όνομά της. Μίου. Μετά το μάου έρχεται το μίου. Αυτός που νιαουρίζει. Πολύ πρωτότυπα ονόματα μέχρι στιγμής. Μας έχουν πει δύο πολύ πρωτότυπα ονόματα οι Αιγύπτιοι, οι αρχαίοι Αιγύπτιοι. Σαν να λέω εγώ γάτα, έλα εδώ. Και να έρχεται. Ή να της λέω νιαου νιαου, έλα εδώ. Όχι ότι εγώ είμαι καλύτερη, εγώ έχω βγάλει τη γάτα μου μπουκίτσα. Επειδή τρώει μια μπουκίτσα και φεύγει. Καταλάβατε, και ήταν και μικρούλικη, ήταν σαν μια μπουκιά όταν γεννήθηκε το χρυσό μου. Τέλος πάντων, το προσπερνάω. Πάμε τώρα στο Τιβαλί, δεν ξέρω, πάντως είναι το όνομα της γάτας της Κλεοπάτρας, παιδιά μου. Εδώ θέλω την προσοχή σας. Τι σημαίνει? Το δώρο του Θεού. Η Κλεοπάτρα λάτρευε τις γάτες, όσο και εμείς. Πάμε να ακούσουμε για σένα πώς τα βέντο και η βιαδά μου και έρχομαι.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
2: και τη λέει ενημέρωση.
3: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
2: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
4: Καμία ερώτηση.
5: Καμία ερώτηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Καμία διευκρίνηση.
6: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
7: Αυτή τη διαφορά
5: στην Εύβοια
7: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
1: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: Στη ΖΕΦΚΣ.
8: Στη ΖΕΦΚΣ.
6: ΖΕΦΚΣ.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
9: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
8: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
10: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
8: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η ΖΕΦΚΣ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: ΖΕΦΚΣ.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
8: ΖΕΦΚΣ.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
8: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη
8: στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη
6: στα περίπτερα.

0: Στις 7 Οκτωβρίου του 1916, σαν σήμερα, κάποιος έφαγε πολλά γκολ. Μια ομάδα που λεγόταν Georgia Tech συνέδριψε μια άλλη ομάδα με 222-0. Απίστευτο! Πάντως αυτή η ήττα δεν θα συνέβαινε ποτέ στην ομάδα του Βραζιλιάνου τερματοφύλακα Αντίντα, που γεννήθηκε το 1973 σαν σήμερα. Ούτε στην ομάδα του επίσης Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή Ζιλμπέρτο Σίλβα, που γεννήθηκε το 1976 σαν σήμερα. Ούτε καν η Αλάνης Μόρισετ θα έτρωγε τόσα γκολ, και ας μην έχει σχέση με ποδόσφαιρο. Για την ακρίβεια, το 1995 σαν σήμερα, η Αλάνης έβαλε το δικό της γκολ με το άλμπουμ που κυκλοφόρησε εκείνη τη χρονιά, το οποίο βρέθηκε στην κορυφή των Αμερικάνικων charts.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί σου στη βόλτα με το σκύλο, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού, στη βόλτα πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο. Θα τσούξει η τσέπη, μιλημένα ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Έλα ώρα.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
4: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
5: Ράδιο Αλιβέρι 1.
6: Επιστρέψαμε και είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά για το τελευταίο μας μισάωράκι, λιγότερο από μισάωράκι. Εν τέλει εμένα δεν μου φτάνουν 3 ώρες, θα κάνω ένσταση. Είμαστε εδώ δυνατά στο μουσικό μας ξυπνητήρι, φυσικά μια υπέροχη εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά το Ράδιο Αλιβέρι 1 φυσικά. Όπου το Ράδιο Αλιβέρι 1, αγάπες μου, είναι δίπλα σας 24-7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Και φυσικά εκτός από ενημέρωση, έχουμε και υπέροχες μουσικές εκπομπές. Άλλες ξεκινάνε την άλλη εβδομάδα και κάποιες έρχονται σήμερα. Και ποια εκπομπούλα σας έχουμε εμείς κάθε Τετάρτη? Φυσικά έρχεται το Εκτός Συχνότητας με την υπέροχη Ελισάβετ Πετρίδου. Και ποια εκπομπούλα επιστρέφει την άλλη εβδομάδα, θα με ρωτήσετε? Φυσικά Velvet Black Box με τον Δημήτρη Μπακαλιάνο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
1: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9
0: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά!

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
1: με την Ελισάβετ Πετρίδου,
0: όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
1: κάθε Τετάρτη στις 7.
0: Μείνετε εκτός συχνότητας.

Φυσικά, πάμε σιγά σιγά να συνεχίσουμε με τα υπέροχα ονόματα για τα γατιά εδώ πέρα, στην Αρχαία Αίγυπτο. Το ξέρετε ότι το αρχαιότερο καταγεγραμμένο όνομα γάτας είναι το Νετζέμ. Αυτό μου θυμίζει λίγο Τουρκία, sorry. Λοιπόν, σημαίνει γλυκιά. Το Νετζέμ είναι γλυκιά. Καμία σχέση με την Τουρκία. Πάμε τώρα στην γάτα του πρίγκιπα του Θμώσης. Ποιος είναι αυτός ο πρίγκιπας, μη με ρωτήσετε, σας παρακαλώ πολύ. Που σημαίνει περίπου θηλυκή γάτα. Βέβαια, εμένα μου θυμίζει λίγο το μιούτ που κάνουμε στα τηλέφωνα και στα ηχεία. Τα μιούτ. Ναι, δεν θέλω να το σχολιάσω. Όχι, θα το σχολιάσω. Το μιούτ που λέμε, κάνε μιούτ για να σταματήσει ο άλλος να μιλάει, το μιούτ που κάνουμε στα ηχεία, είναι θηλυκή γάτα. Στο περίπου. Φανταστικά. Λοιπόν, okay, συνεχίζω. Δεν θα το σχολιάσω περαιτέρω. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, Αζίζα. Στην αρχαία Αίγυπτο το Αζίζα για τη γάτα σήμαινε πολύτιμη. Και φυσικά, αγάπες μου, οι γάτες είναι πολύτιμες, διότι κυνηγάνε και ποντικάκια. Βέβαια. Στην αρχαία Αίγυπτο, βέβαια, μπορεί να κυνηγάγανε σκαραβαίους, αυτό δεν το γνωρίζω. Πάμε εμείς να ακούσουμε Υποφέρω από Δέσποινα Βανδύ και φυσικά Έρχομαι.

υποφέρει η Δέσποινα Βανδύ και εμείς πάμε σιγά σιγά να τελειώσουμε εδώ πέρα με τα αιγυπτιακά ονόματα για τις γάτες. Παιδιά μου, ακούστε εδώ τώρα. Αυτά τα ονόματα που ακολουθούν εγώ δεν μπορώ να τα προφέρω, διότι είναι μόνο σύμφωνα, δεν έχει φωνήεντα, έχει ελάχιστα φωνήεντα. Είναι το, πώς λέει η κοκκίνου μασάι, μεσάι, χωρίς το μα, χωρίς το α στο μα. Είναι το μασάι χωρίς το α στο μη, είναι το μσάι, ναι, CSI Miami. Λοιπόν, που σημαίνει περιπλανόμενος για τα γατιά. Mm-hmm, ναι. Πιο δύσκολο όνομα δεν θα μπορούσατε να διαλέξετε. Παιδί έλεος. Το επόμενο ονοματάκι, εντάξει μπορώ να το προφέρω, είναι το Κιβού. Κιβού, Κίβος Κνόρ. Τι να σας πω, είχα ένα γατί Κίβο Κνόρ. Πού πήγε αυτό το γατί ακόμα δεν ξέρω, πάντως έτσι το είχα ονομάσει. Διότι είχε παρδαλά χρώματα, ήταν πολύχρωμο αυτό το γατί και το έλεγα Κίβο Κνόρ. Ναι. Ναι, μόνο εγώ. Λοιπόν, ο Κιβού ή Κίβου σημαίνει παχύς. Όλες μου οι γάτες δηλαδή, διότι μπουκάρουν όλες μέσα με το που ανοίγεις την πόρτα. Τέλος, εκεί είσαι. Πάμε σε άλλη μία, σε άλλο ένα όνομα, το τελευταίο που δεν μπορώ να προφέρω εγώ. Είναι... Δεν είναι, παιδιά, δεν έχει φωνή εντά. Παιδιά, εγώ αυτό πώς θα το πω. Είναι το Μκχαχάι. Δεν κάνω πλάκα, έτσι λέγεται. Δεν κάνω πλάκα. Λέγεται Μκχάι. Βρε, τι τραβάω εγώ και η Βανδύ υποφέρουμε σήμερα. Λοιπόν, το όνομα αυτό τέλος πάντων σημαίνει μαχητής. Είναι για τις γάτες οι οποίες κυνηγάνε πάρα μα πάρα πολύ. Να πάω εγώ τώρα στη γιαγιά μου και να της πω «Γιαγιά, βρήκα ένα γατί, θα το λέμε Μκχάι». Θα μου πει «Παναγιά μου, το παιδί πνίγεται, Περικλή, τρέχαμε ένα μπουκάλι νερό, Περικλή στον παππούς μου». Βρε, είστε καθόλου καλά εκεί στην αρχαία Αίγυπτο, ήσασταν, γιατί ναι, αρχαία. Μκχάι. Και πώς το προφέρατε εκεί πέρα. Όχι, πείτε μου. Πάμε εμείς να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγουδάκι από Ελένη Φουρέιρα, «Δεν κάνω εγώ για σπίτι». Και φυσικά έρχομαι.

δεν κάνω εγώ για σπίτι, είμαι από άλλο πλανήτη, μας λέει η Ελένη Φουρέιρα. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα. Για να δούμε, θέλω να συζητήσουμε κάτι τώρα. Στο TikTok, τη γνωστή πλατφόρμα, την ξέρετε, το TikTok αυτό που βάζουν βιντεάκια και είναι σαν το Musical.ly, που λέμε εμείς, που λέγαμε εμείς βασικά παλιά. Δεν το λέγαμε Musical.ly, το λέγαμε Musical.ly, έτσι με το λι. Τώρα έχουμε το TikTok. Μόνο που το TikTok, παιδιά μου, έχει εξελιχθεί πάρα πολύ το τελευταίο καιρό. Μπαίνω σε μία συνομιλία και μου έχει κάτω χαμηλά, τις προάλλες που μπήκα, μου έχει μεγάλωσε το δικό σου ζωοσεράκι. Λέω, τι είναι τούτο, Παναγιά μου βόηθα, τι γίνεται εδώ πέρα, γιατί να εκολάψω εγώ ζωσεράκι, τι μου είναι αυτό το ζωσεράκι. Τέλος πάντων, παιδιά, το ξέρετε ότι στις συνομιλίες του TikTok μπορείς να μεγαλώσεις ένα δικό σου ζώο. Ότι πραγματικά σας το λέω. Στέλνεις, πρώτα απ' όλα πατάς εκεί που σου λέει στείλετε ένα ζωσεράκι, στέλνεις ένα αυγό. Δεν ξέρω τι αυγό είναι, χήνας είναι, κότας είναι, πάντως αυτό που βγαίνει από το αυγό σίγουρα δεν κοτόπουλο. Τέλος πάντων, εκολάπτεται αυτό, το στέλνεις, πρέπει να το αποδεχθεί και ο άλλος που το στέλνεις. Ναι, και σιγά σιγά με τα μηνύματα και τα βίντεο εκολάπτεται. Μόνο που βρε παιδιά μου, άμα δεν στείλεις μια συγκεκριμένη ώρα, δηλαδή δεν πας το πρωί και το πρώτο πράγμα που θα κάνεις με το που ανοίξεις τα μάτια σου είναι να μην στείλεις ένα μήνυμα στον άλλον που μεγαλώνεται μαζί αυτό το ζώο παγώνει. Κυριολεκτικά παγώνει, στο δείχνει με ένα παγάκι, στο δείχνει παγωμένο μέσα στο παγάκι. Και δεν ξέρεις τι να κάνεις εκεί πέρα, να πας το κινητό στον φορτιστή του, μήπως θέλει τη ζέστη της φόρτισης. Βάζεις το σεσουάρ μπροστά, βάζεις το κινητό στο τζάκι, το πετάς από το παράθυρο, δεν γνωρίζω, φούρνο μικροκυμάτων, κάτι, το οτιδήποτε. Όχι, θέλει να ξαναστείλεις μήνυμα, βίντεο, ένα ηχητικό, γιατί έχει και ηχητικά το TikTok πλέον, για να ξεπαγώσει το ζώο. Τέλος πάντων, αυτά τα ζωοσεράκια, ναι, μπορεί να ζήσουν πάρα πολύ καιρό. Βασικά, όσο κρατάς τη συνομιλία ενεργή, τόσο περισσότερο μεγαλώνουν, εκολάπτονται, δεν ξέρω αν κάνουν και δική τους οικογένεια κάπου παρακάτω. Το σερί μου είναι 5 μέρες μέχρι στιγμής και ήδη το έχω αφήσει και παγώνει. Δηλαδή, μπαίνω, μία φορά τη μέρα μπαίνω στο TikTok, άντε δύο το πολύ βρε, παιδιά μου, δεν το έχω πολύ εγώ με το TikTok. Και πάω στη συνομιλία που είχαμε μία φίλη μου και μου δείχνει το ζωσεράκι μέσα στο παγάκι. Βρε, της λέω, βρε γλυκιά μου κοπελίτσα, της λέω, αυτό το ζώο γιατί είναι παγωμένο. Τι θέλει να το κάνω, να το βάλω στο φούρνο μικροκυμάτων. Όχι, μου λέει, στείλε μήνυμα. Στέλνω μήνυμα, τέλος πάντων ξεπαγώνει αυτό. Τι είναι κοτόπουλο στην κατάψυξη? Πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγουδάκι από Kings. Δυο ζωές θα σ' αγαπώ, θα είμαι δίπλα σου εγώ και έρχομαι.

να δούμε, για να δούμε. Μετά από αυτό το υπέροχο τραγουδάκι, βρήκα εδώ πέρα στο Gemini ο όρος ζωσεράκι ή στρίξ ζώα. Ναι. Αναφέρεται σε μια διαδραστική λειτουργία της εφαρμογής που μοιάζει με ψηφιακό κατοικίδιο. Θυμάστε τα ταμακότσι? Έτσι. Λοιπόν, αυτή η λειτουργία συνδέεται άμεσα με τα TikTok streaks, κάτι φλόγες, τα οποία εμφανίζονται όταν ανταλλάσσεις μηνύματα για συνεχόμενες ημέρες. Όταν ξεκινάς ένα streak με κάποιον, μπορείτε να υιοθετήσετε αυτό το ζωάκι, παπάκι, χαμστεράκι, έχει πολλά. Εμένα, γιατί μου εμφανίστηκε κότα? Θέλω κι εγώ ένα χάμστερ. Τέλος πάντων, όσο μιλάς με τον άλλον, ξεκλειδώνεις και looks και skins, αξεσουάρ και ρούχα για να ντύσετε, λέει εδώ πέρα, το ζώο σας. Πραγματικά αλήθεια τώρα. Τι ωραία, πάρα πολύ ωραία. Φανταστικά θα πάει αυτό. Θα πάει τέλεια αυτό. Με βλέπω με το κοτόπουλο να το έχω ντύσει Spider-Man. Κάπως έτσι χιουμοριστικά φτάνουμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπούλας. Εγώ πάντως γέλασα πάρα πολύ, νομίζω γελάσατε και εσείς γιατί μου στέλνετε και μηνύματα. Οπότε ναι, φανταστικά πήγε αυτό. Εννοείται ότι ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο εδώ στο μουσικό ξυπνητήρι στο ράδιο Αλιβέρι 1, αλλά εσείς δεν μου αλλάζετε σταθμούλη, διότι το απόγευμα το βραδάκι στις 7 έρχεται η Ελισάβετ Πετρίδου να μας πάει εκτός συχνότητας. Οπότε σας θέλω εδώ συντονισμένους. Με ένα υπέροχο τραγούδι θα κλείσω από Μαρίνα Σπανού και Ταξίδι, έτσι να σας αφήσω με μια ταξιδιάρη κοινότητα. Από μένα, φιλάκια πολλά και θα το πω, ναι, θα το πω, δεν μπορώ, δεν θα αντέξω. Φιλάκια, ρουφικτά.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
4: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
3: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
4: Όχι που σε ενημέρωσε.
3: Που σε προκάλεσε.
5: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
6: Αλλά βάθος.
4: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
3: Φθηνό εξοραϊσμό,
4: σκληρή καταγγελία
3: και τίποτα ανάμεσα.
7: Η Εύβοια έχει ιστορία.
8: Έχει ανθρώπους.
7: Έχει γεγονότα που κρύβονται
8: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
7: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
9: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
5: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
3: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
5: Κρίνει και απαιτεί.
7: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
4: Ζεύξη.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
5: Ζεύξη.
7: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
7: Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM. Νέα κυκλοφορία για το Swedish House Mafia. Το αγαπημένο τρίο από τη Σουηδία συνεργάζεται με τη Leaky Lee και κυκλοφορούν το Happiness is so sad. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ένα σχετικά πρόσφατο τραγούδι του Power of Stellar άρχισε να ανεβαίνει στα ελληνικά charts. Μιλάμε για το Black Lilies, ένα electro swing τραγούδι χαρακτηριστικό του Power of. Ας το ακούσουμε. Warren επιστρέφει με ολοκένουριο σίγγλ από το πρόσφατο άλμπουμ του. Λέγεται Emerald Eyes. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
12: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
13: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα, έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
12: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
13: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη, γίνανε και πολύ φέτος.
12: Στην Ένωση θα πας. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
14: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Πέμπτη βράδυ.
1: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
0: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
2: Συμφοιτητές, ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

0: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
1: Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
2: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Ένα ζώο μόνιμα λιθοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες θεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Εύβοια Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Εύβοια Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

0: Η ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν.
1: 5 λεπτά ιστορίας.
0: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
1: Μικρός κύκλος εκπομπών.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7. Γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.
2: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί.

0: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
1: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
0: Θα γκρινιαρίξω!
2: Χωριανοί, μαζευτείτε! Ο Γκρινιάρης του χωριού σας θα απαγγείλει.
1: Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 8.30.
3: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι, πάρε το μετρό για Πειραιά.

0: υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.

0: Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
1: Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Κάθε Τρίτη
1: στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη
2: στα περίπτερα.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
5: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
6: Τι έπαθες?
5: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
6: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
5: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
6: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
5: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι 1.

0: μια φορά και έναν καιρό.
1: Θα σου πω ένα παραμύθι.
2: Με την Αναστασία Καραγιάννη.
0: Για ειδείτε εκεί.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
0: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί σου στη βόλτα με το σκύλο για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο. Θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Έλα ώρα.
11: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
12: Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
4: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
3: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
4: Όχι που σε ενημέρωσε.
3: Που σε προκάλεσε.
5: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
6: Αλλά βάθος.
4: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
3: Φθηνό εξοραϊσμό,
4: σκληρή καταγγελία
3: και τίποτα ανάμεσα.
7: Η Εύβοια έχει ιστορία.
8: Έχει ανθρώπους.
7: Έχει γεγονότα που κρύβονται
8: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
7: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
9: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
5: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
3: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
5: Κρίνει και απαιτεί.
7: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
4: Ζεύξη.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
5: Ζεύξη.
7: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
7: Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Λοιπόν, βλέπω ότι το ραντεβού το έκλεισε η σύζυγός σας.
3: Καλημέρα σας, γιατρέ μου.
10: Τι σας έφερε εδώ? Κάποιος καυγάς, σκηνή ζηλοτυπίας μήπως? Προβλήματα, ξέρετε, πιο προσωπικά?
3: Τίποτα από όλα αυτά, γιατρέ. Το πρόβλημα αρχίζει κάθε φορά που με στέλνει να πάρω ψωμί από τον κεράτσα.
10: Τι ακριβώς σας συμβαίνει?
3: Το παίρνω ζεστό, βγαίνω από το φούρνο και λέω, θα κόψω μια άκρη. Μέχρι να φτάσω σπίτι.

0: Τον Αρίου και στους Αγίους Αποστόλους Πετριών. Και μην ξεχνάτε,
1: από τον Κεράτσα ένα ψωμί δεν φτάνει.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: Είμαστε στον αέρα
1: με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
0: Δυνατά σου αγερά, διαμεσολάβη τα αληθινά και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM. Ρωτάμε αυτά που δεν βολεύουν και φυσικά λέμε αυτά που πρέπει να υποθούν.
1: Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8.

0: πολλές γλυκές καλημέρες από το μουσικό ξυπνητήρι με την Άννα Ευαγγελίου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.
0: Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣΗ.
0: Στη ΖΕΦΚΣΗ.
4: Στη ΖΕΦΚΣΗ.
7: Στη ΖΕΦΚΣΗ.
5: ΖΕΦΚΣΗ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣΗ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣΗ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣΗ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες θεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Εύβοια Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Εύβοια Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

0: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Ανεβαίνει κι άλλο ο ανταγωνισμός στην τεχνητή νοημοσύνη, αφού η OpenAI, η μαμά εταιρεία του ChatGPT, ανακοίνωσε το Sol 6,1 καθώς και νέες λειτουργίες της πλατφόρμας της. Μια από αυτές είναι τα Dots, οι οποίοι είναι agents και φιλοδοξούν να γίνουν ο γραμματέας σου. Δηλαδή θα ξέρουν τι κάνεις, με τι ασχολείσαι, ποιες είναι οι υποχρεώσεις της ημέρας σου και θα στο υπενθυμίζουν όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Θα μπορούν να εκτελούν αυτόνομα εντολές, με την άδειά σου φυσικά, όπως να στέλνουν email ή να παραγγέλνουν καφέ για σένα. Και το καλύτερο, τα Dots θα δουλεύουν στο cloud και έτσι δεν θα χρειάζεται να έχεις ανοιχτό το ChatGPT. Την τελευταία λέξη όμως την είπε η Google, κυκλοφορώντας πριν λίγες ημέρες το Gemini Argon και κατάφερε κορυφαίες επιδόσεις σε πολλά απαιτητικά τεστ. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
0: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
3: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9
2: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά. God's

μουσικά νέα μας στο Radio Αλιβέρι 1 102,2 FM. Νέα κυκλοφορία για το Swedish House Mafia. Το αγαπημένο τρίο από τη Σουηδία συνεργάζεται με τη Λίκη Λί και κυκλοφορούν το Happiness Is So Sad. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ένα σχετικά πρόσφατο τραγούδι του Power of Stellar άρχισε να ανεβαίνει στα ελληνικά charts. Μιλάμε για το Black Lilies, ένα electro swing τραγούδι χαρακτηριστικό του Power of. Ας το ακούσουμε. Alex Warren επιστρέφει με ολοκένουριο single από το πρόσφατο άλμπουμ του. Λέγεται Emerald Eyes. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
1: με την Ελισάβετ Πετρίδου,
0: όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
1: κάθε Τετάρτη στις 7.
0: Μείνετε εκτός συχνότητας.

0: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
0: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
0: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
0: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
9: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα, έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
8: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
9: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη, γίνανε και πολλοί φέτος.
8: Στην Ένωση θα πας, τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα, τα έχουμε ανάγκη.
10: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: Πέμπτη βράδυ.
1: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
0: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
2: Συμφοιτητές, ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

0: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
1: Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
2: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιο είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα περίπτερα.
10: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
12: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
13: Ράδιο Αλιβέρι 1.
14: Λοιπόν, αγρίεψε ο κόσμος σαν καζάνι που βράζει, σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότας θολός. Πότε πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι, και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός. Μα όταν κοιτάζω τις νύχτες, τις ειδήσεις να τρέχουν, ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να μου πουν. Ήμουν εγώ στη φωτιά, ήμουν εγώ η φωτιά, είδα το τέλος με τα μάτια ανοιχτά. Είδα τον πόλεμο φάτσα, τη φυλή και τη ράτσα, προδομένη από μέσα, από τους πιο πατριώτες. Να έχουν τη μάνα μου εχμάλωτη με τόπλο στο στόμα, τα παιδιά τους στολίζουν σήμερα τη βουλή. Κάτω από ένα τραπέζι, το θυμάμαι σαν τώρα, με μια κούπα σταφύλης του βομβαρδισμού την ώρα, είδα αλεξίπτωτα χίλια στον ουρανό σαν λεκέδες. Μου μιλούσε ο πατέρας μου να μη φοβηθώ.
15: Κοίταξε τι ωραία που πέφτουν. Τι ωραία που πέφτουν.

Είδα γονείς ορφανούς. Ο ένας παππούς από τη Σμύρνη στη Δράμα πρόσφυγας πήγε να βρει βουλγάρικη σφαίρα και ο άλλος Κύπριος φυγάς. Το μαύρο τότε Λονδίνο στα 27 του στα 2 τον κόψανε οι Ναζί. Είδα μισή Λευκοσία, βουλιαγμένη Σερβία. Στο Βελιγράδι ένα φάντασμα σ' άδειο ξενοδοχείο. Αμερικάνικες βόμβες και εγώ να κοιμάμαι. Αύριο θα τραγουδάμε στις πλατείες τη γιορτή. Είδα κομμάτια το κρέας με στα μπάζα μιας πόλης. Είδα τα χέρια, τα πόδια πεταμένα στη γη. Είδα να τρέχουν στο δρόμο με τα παιδιά τους στον νόμο και εγώ τουρίστας με βίντεο και φωτογραφική.

Εδώ στην άσχημη πόλη που απ' την ανάγκη κρατιέται, ένας λαός ρημαγμένος μετάλλια ντόπα ζητάει Ολυμπιάδες και η χώρα ένα γραφείο τελετών. Θα σου ζητήσω συγγνώμη που σε μεγάλωσα εδώ. Τους είχα δει να γελάνε οι μπάτσοι και απ' την Ομόνια να πετάν τα κρυγόνα στο πυροσβεστικό. Στο παράθυρο εικόνισμα άνθρωποι σαν λαμπάδες και τα κανάλια αλλού να γυρνούν το φακό. Και είδα ξεριζωμένους να περνούν τη γραμμή για μια πόρνη φτηνή ή για καζίνο και πούρα. Έτσι κι αλλιώς μπερδεμένη η πίστη μας η καημένη, ο Σολωμός με αρμάνι και την καρδιά ανοιχτή.

0: Η ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν.
1: 5 λεπτά ιστορίας.
0: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
1: Μικρός κύκλος εκπομπών.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7. Γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.
2: Στον αέρα κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
3: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
2: Θα γκρινιαρίξω!
4: Χωριανοί, μαζευτείτε! Ο Γκρινιάρης του χωριού σας θα απαγγείλει.
3: Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 8.30.

0: της οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι, όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
9: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Λιβέρι. Ένα.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ζεύξη.
0: Στη ζεύξη.
4: Στη ζεύξη.
7: Στη ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM. Ανεβαίνει κι άλλο ο ανταγωνισμός στην τεχνητή νοημοσύνη, αφού η OpenAI, η μαμά εταιρεία του ChatGPT, ανακοίνωσε το Sol 6,1 καθώς και νέες λειτουργίες της πλατφόρμας της. Μια από αυτές είναι τα Dots, οι οποίοι είναι agents και φιλοδοξούν να γίνουν ο γραμματέας σου. Δηλαδή θα ξέρουν τι κάνεις, με τι ασχολείσαι, ποιες είναι οι υποχρεώσεις της ημέρας σου και θα στο υπενθυμίζουν όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Θα μπορούν να εκτελούν αυτόνομα εντολές, με την άδειά σου φυσικά, όπως να στέλνουν email ή να παραγγέλνουν καφέ για σένα. Και το καλύτερο, τα Dots θα δουλεύουν στο cloud και έτσι δεν θα χρειάζεται να έχεις ανοιχτό το ChatGPT. Την τελευταία λέξη όμως την είπε η Google, κυκλοφορώντας πριν λίγες ημέρες το Gemini Argon και κατάφερε κορυφαίες επιδόσεις σε πολλά απαιτητικά τεστ. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
11: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
12: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
13: Τι έπαθες?
12: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
13: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
12: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
13: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
12: Καλέστε μας τώρα στο 2223 0 24 395.
11: Σαν σήμερα στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
14: Στις 7 Οκτωβρίου του 1916, σαν σήμερα, κάποιος έφαγε πολλά γκολ. Μια ομάδα που λεγόταν Georgia Tech συνέδριψε μια άλλη ομάδα με 222-0. Απίστευτο. Πάντως αυτή η ήττα δεν θα συνέβαινε ποτέ στην ομάδα του Βραζιλιάνου τερματοφύλακα Ντίντα, που γεννήθηκε το 1973 σαν σήμερα. Ούτε στην ομάδα του επίσης Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή Ζιλμπέρτο Σίλβα, που γεννήθηκε το 1976 σαν σήμερα. Ούτε καν η Λάνις Μόρισετ θα έτρωγε τόσα γκολ και ας μην έχει σχέση με ποδόσφαιρο. Για την ακρίβεια, το 1995 σαν σήμερα, η Αλάνις έβαλε το δικό της γκολ με το άλμπουμ που κυκλοφόρησε εκείνη τη χρονιά, το οποίο βρέθηκε στην κορυφή των Αμερικάνικων τσάρτ.
11: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
15: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Το να ζευγαρώνει το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
8: Λοιπόν, βλέπω ότι το ραντεβού το έκλεισε η σύζυγός σας.
0: Καλημέρα σας, γιατρέ μου.
8: Τι σας έφερε εδώ? Κάποιος καυγάς? Σκηνή ζηλοτυπίας μήπως? Προβλήματα, ξέρετε, πιο προσωπικά?
0: Τίποτα από όλα αυτά, γιατρέ. Το πρόβλημα αρχίζει κάθε φορά που με στέλνει να πάρω ψωμί από τον κεράτσα.
8: Τι ακριβώς σας συμβαίνει?
0: Το παίρνω ζεστό, βγαίνω από το φούρνο και λέω θα κόψω μια άκρη. Μέχρι να φτάσω σπίτι όμως έχει μείνει μισή φρατζόλα.
8: Έχετε δοκιμάσει να αλλάξετε διαδρομή?
0: Ναι, χειρότερα. Είχα περισσότερο δρόμο για να τρώω.
8: Μάλιστα. Φοβάμαι πως εδώ η ψυχανάλυση δεν αρκεί. Χρειάζεται ψυχουλοανάλυση.
0: Ψυχουλοανάλυση? Τι είναι αυτό, γιατρέ? Κινδυνεύω. Τι πρέπει να κάνω?
8: Από τον κεράτσα, αγαπητέ μου, δεν θα παίρνετε ποτέ ένα ψωμί. Θα παίρνετε δύο. Μάλιστα. Ένα για τον δρόμο και ένα για το σπίτι. Για να έχετε κι εσείς αλλά και η σύζυγός σας το κεφάλι σας ήσυχο.
0: Το λέτε από ιατρική εμπειρία?
8: Από προσωπική.
4: Κεράτσας. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Με παράδοση από το 1982. Στα Χάνια Αυλωναρίου και στους Αγίους Αποστόλους Πετριών. Και μην ξεχνάτε,
0: από τον κεράτσα ένα ψωμί δεν φτάνει.
9: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
10: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα, έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
9: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
10: Και σε ποιο να πάω, ρε Γιώργη? Γίνανε και πολύ φέτος.
9: Στην Ένωση θα πας. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
11: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη. 1.

Βρίσκεστε εκτός συχνότητας. Στην εκπομπή για εσάς που ξέρετε ότι δεν ταιριάζετε παντού, που δεν φοβάστε μήπως είστε διαφορετικοί, που δεν προσποιείστε ότι είστε κάποιοι άλλοι, για όλες και όλους εσάς που γνωρίζετε

Είμαι η Ελισάβετ Πετρίδου και θα είμαστε μαζί τις επόμενες 2 ώρες με ιδέες και σκέψεις που βελτιώνουν τη ζωή μας μέσα από ταινίες, βιβλία και πολλή μουσική. Γιατί θέλουμε να είμαστε αληθινοί, να μην φοβόμαστε να ξεχωρίζουμε, να μην ντρεπόμαστε για αυτό που είμαστε, γιατί ξέρουμε ότι είμαστε εμείς και αισθανόμαστε καλά.

Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Τετάρτη βράδυ, μακριά από τους ήχους της πόλης, στο στούντιο του Radio Αλιβέρι 1, στην πρώτη εκπομπή του Οκτώβρη, που μας επανέφερε στη γλυκιά φθινοπορεινή διάθεση που μας στέρισε ο Σεπτέμβρης φεύγοντας. Οκτώβρης είναι ο μήνας που έχουμε βρει τους ρυθμούς μας. Έχουμε επανέλθει στη ρουτίνα μας. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι θα ησυχάσουμε. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να επανεξετάσουμε τη ζωή και τις επιλογές μας. Και αφού ξεκινήσαμε με Rolling Gallagher και Sinner Boy, θα συνεχίσουμε με Eric Clapton, Sick and Tired.

Θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας στην αυτορύθμιση, αφήνοντας πίσω τη γνωστική και θα προχωρήσουμε στον επόμενο σταθμό μας, τη συναισθηματική. Η συναισθηματική αυτορύθμιση είναι η ικανότητα ενός ατόμου να διαχειρίζεται τα συναισθήματα, τις παρορμήσεις και τις αντιδράσεις του. Είναι κάτι που μαθαίνεται από τα παιδικά και εφηβικά χρόνια και μας ακολουθεί σε όλη την ενήλικη ζωή μας. Νίλ Γιάνγκ, Danger Bird.

για να κατανοήσουμε την αξία της συναισθηματικής αυτορύθμισης και τη σημασία της για μια ήρεμη και ισορροπημένη ζωή, θα σας διαβάσω ένα δημοσίευμα της Επιστημονικής και Ερευνητικής Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Παιδιών και Ενηλίκων. Το ΔΚΕΨΗ είναι ένα κέντρο που δημιουργήθηκε το 1999 με στόχο την προαγωγή της ψυχικής υγείας παιδιών, εφήβων και ενηλίκων μέσα από έγκυρη επιστημονική διάγνωση και εξειδικευμένες υποστηρικτικές θεραπείες. Και όπως καλά καταλάβατε, σήμερα η εκπομπή έχει διάθεση για κιθάρες. Δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε απ' έξω τον Alan Collins, Lynyrd Skynyrd, Coming Home, για τον αγαπημένο μου Παντελή που του αρέσουν.

Συνεχίζω με το δημοσίευμα. Η συναισθηματική ρύθμιση δεν είναι έμφυτη, είναι εμπειρία σχέσης. Όταν είμαστε παιδιά και κάποιος μπορεί να σταθεί μαζί μας μέσα στην καταιγίδα των συναισθημάτων μας, όχι για να τη διορθώσει, όχι για να την αποφύγει, αλλά για να την αντέξει μαζί μας, τότε κάτι βαθύ εγγράφεται μέσα μας. Το συναίσθημα δεν είναι επικίνδυνο, δεν χρειάζεται να το φοβηθείς, μπορεί να γίνει ανεκτό. Και μεγαλώνοντας, αυτή η εμπειρία γίνεται εσωτερικό στήριγμα. Ένα ψυχικό αποτύπωμα που μας κρατά εκεί που κάποιος κάποτε μας κράτησε. Δεν είναι ότι μαθαίνουμε να μην νιώθουμε, αλλά ότι μαθαίνουμε πώς μπορούμε να αντέξουμε αυτά που νιώθουμε. Η αυτορύθμιση των συναισθημάτων γίνεται τελικά ένας τρόπος να υπάρχουμε.

Και μετά από τους Led Zeppelin και The Rover, ας ακούσουμε τι λέει η σύγχρονη ψυχολογία. Οι περισσότεροι ειδικοί κάνουν λόγο για τη συναισθηματική αυτορύθμιση ως μια δεξιότητα που πρέπει να μάθουν οι γονείς στα παιδιά, προκειμένου να ελέγχουν τα ξεσπάσματα και τις υπερβολικές αντιδράσεις τους. Τι συμβαίνει όμως με εμάς τους ενήλικες? Έχουμε καταφέρει να ελέγχουμε ικανοποιητικά τα συναισθήματά μας? Η συναισθηματική αυτορύθμιση είναι η διαφορά ανάμεσα στο αντιδρώ και στο αντιμετωπίζω μια κατάσταση. Η αλήθεια είναι ότι τις περισσότερες φορές δεν τα καταφέρνουμε και τόσο καλά. Queen, Brighton Rock.

Ελάτε να κάνουμε ένα τεστ. Πάρτε μολύβι και χαρτί και ετοιμαστείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις. Μπορείτε να αναγνωρίσετε και να ονομάσετε ξεκάθαρα τα συναισθήματά σας μία δεδομένη στιγμή? Όταν ένα συνέστημα που βιώνετε είναι έντονο, το αποδέχεστε ή το καταπιέζετε? Υπάρχουν συναισθήματα που σας κάνουν να νιώθετε άβολα? Ποια είναι αυτά? Και γιατί αισθάνεστε έτσι? Σκεφτείτε το όσο ακούμε Pink Floyd και Mad Men.

Αν απαντήσατε θετικά στα παραπάνω ερωτήματα, τότε αυτά που θα πούμε στη συνέχεια πιστεύω ότι θα σας βοηθήσουν να διαχειριστείτε και να ισορροπήσετε τα δύσκολα συναισθήματα. Αν δεν είστε σίγουρες και σίγουροι ή αν αντιμετωπίζετε δυσκολία στην αναγνώριση των συναισθημάτων σας, υπάρχει ένα εξαιρετικό εργαλείο. Ας ανεβάσουμε όμως πρώτα λίγο τους τόνους και ας ακούσουμε Guns N' Roses, Catcher in the Rye.

Ο Ρόμπερτ Πλάσικ, ο Αμερικανός ψυχολόγος, ομότιμος καθηγητής στο Ιατρικό Κολέγιο Άλμπερτ Αϊνστάιν και επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Φλόριντα, δημιούργησε το 1980 τον τροχό των συναισθημάτων. Είναι ένα οπτικό εργαλείο που δείχνει πώς συνδέονται τα συναισθήματα και βοηθάει να καταλαβαίνουμε και να δίνουμε όνομα σε αυτό που νιώθουμε κάθε στιγμή. Είναι ιδιαίτερα βοηθητικό και μπορείτε να το συμβουλεύεστε όποτε το έχετε ανάγκη. Και αφού μέχρι τώρα παίζουμε κιθάρες, δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε απ' έξω τον εκπληκτικό Γκάρι Μουρ, The Loner.

Το 1988, ο ψυχολόγος James Cross, ένας από τους σημαντικότερους ερευνητές στον τομέα της συστηματικής ρύθμισης, δημοσίευσε ένα άρθρο με τίτλο «The Emerging Field of Emotion Regulation» στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, με το οποίο θεμελιώνει τη μελέτη του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι αναγνωρίζουν, διαχειρίζονται και επηρεάζουν τα συναισθήματά τους. Ο Gross προτείνει ένα μοντέλο σύμφωνα με το οποίο η συναισθηματική διαχείριση μπορεί να συμβεί χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες στρατηγικές. Στο μοντέλο διαδικασίας, όπως το ονόμασε, αναλύει 5 στάδια ρύθμισης. Θα τα πούμε αφού αλλάξουμε λίγο κλίμα και ακούσουμε David Bowie, Back in Anger, με τον Κάρλος Αλομάρ στην κιθάρα.

Πριν αναλύσουμε όμως τα στάδια, θα κάνουμε και διάλειμμα για ταινία. Το Control είναι μια βιογραφική ταινία του 2007 για τη ζωή του Ian Curtis, του τραγουδιστή των Joy Division. Είναι η πρώτη μεγάλη μήκους ταινία σε σκηνοθεσία του Andrew Corbijn, ο οποίος είχε συνεργαστεί με τους Joy Division ως φωτογράφος. Πρόκειται για ένα διεισδυτικό, απομυθοποιητικό, αλλά και συγκινητικό πορτρέτο του τελευταίου ρομαντικού της βρετανικής ροκ σκηνής, που κέρδισε το καλύτερο βραβείο στο 15ήμερο φεστιβάλ σκηνοθετών στις Κάνες. Transmission.

Πάμε στις στρατηγικές. Η πρώτη είναι η επιλογή της κατάστασης. Πρόκειται για τη συνειδητή επιλογή να βρεθούμε ή να αποφύγουμε καταστάσεις που γνωρίζουμε εκ των προτέρων ότι μας προκαλούν άβολα συναισθήματα. Για παράδειγμα, κάποιος που γνωρίζει ότι οι έντονες συγκρούσεις τον επιβαρύνουν ψυχολογικά, είναι προτιμότερο να αποφύγει τη συναναστροφή με άτομα τα οποία μονίμως διαφωνούν έντονα.

Dream Theater, another day, και πάμε στη δεύτερη στρατηγική. Η τροποποίηση της κατάστασης. Αφορά την προσπάθεια αλλαγής μιας κατάστασης, ώστε να γίνει λιγότερο στρεσογόνα. Ένα παράδειγμα είναι η επιλογή μιας ήρεμης στάσης σε μια σύγκρουση, αντί της επιθετικής αντιπαράθεσης. Η επόμενη στρατηγική είναι η κατεύθυνση της προσοχής. Η προσοχή παίζει καθοριστικό ρόλο στα συναισθήματα. Όταν εστιάζουμε αποκλειστικά στα αρνητικά στοιχεία μιας κατάστασης, ενισχύουμε το άγχος και την απογοήτευση. Η συνειδητή αλλαγή εστίασης μπορεί να μειώσει τη συναισθηματική ένταση. Για τη συνέχεια, Pinhole Eyes από το Buenos Aires στο Defense.

Μία από τις πιο αποτελεσματικές στρατηγικές αποτελεί γνωστική επανεκτίμηση. Πρόκειται για την αλλαγή του τρόπου με τον οποίο ερμηνεύουμε ένα γεγονός. Αντί να δούμε μία αποτυχία ως προσωπική καταστροφή, μπορεί να τη δούμε ως ευκαιρία μάθησης. Ας ακούσουμε πρώτα Jack White, Bowl and Biscuit, από τον Glastonbury το 2022.

Η τροποποίηση της αντίδρασης αποτελεί το τελικό στάδιο στο μοντέλο του Gross, στοχεύοντας την άμεση αλλαγή της φυσιολογικής, βιωματικής ή συμπεριφορικής απόκρισης, αφού το συναίσθημα έχει ήδη εκδηλωθεί. Πρόκειται για μια στρατηγική με υψηλό κόστος, καθώς το άτομο αναστέλει εξωτερικά τις ενδείξεις του συναισθήματός του. Pearl Jam, Alive.

Οι ψυχολόγοι επιβεβαιώνουν ότι, αν και κοινωνικά, η καταστολή του συναισθήματος μπορεί κάποιες φορές να θεωρείται χρήσιμη, μακροπρόθεσμα συνδέεται με αυξημένο στρες, γιατί παρόλο που μειώνει την εξωτερική έκφραση του συναισθήματος, δεν μειώνει την εσωτερική του ένταση. Είναι προτιμότερο να επικοινωνήσετε αυτό που αισθάνεστε στους γύρω σας, αλλά πάντα με τον σωστό τρόπο. Μάθετε να εκφράζεστε με τον κατάλληλο τρόπο, να ακούτε τους άλλους, να συζητάτε με στάση κατανόησης, ακόμα και όταν δεν υπάρχει συμφωνία απόψεων, να δέχεστε την κριτική και να ασκείτε μόνο επικοδομητική κριτική. Alter Bridge, Blackbird, Miles Kennedy με Mark Tremonti στην κιθάρα.

Επειδή όπως έχουμε ξαναπεί, οι σκέψεις δημιουργούν τα συναισθήματά μας, το βιβλίο που έχω να σας προτείνω είναι το «Σκέψη αργή και γρήγορη». Πρόκειται για ένα δημοφιλές επιστημονικό βιβλίο που δημοσιεύτηκε το 2011 από τον Ισραηλινοαμερικανό ψυχολόγο Ντάνιελ Κάνεμαν, έναν από τους σημαντικότερους στοχαστές της εποχής μας, στον οποίο το 2002 απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών για το δημιουργικό του έργο στην ψυχολογία, με το οποίο αμφισβήτησε το ορθολογικό μοντέλο περί κρίσεων και λήψης αποφάσεων.

Reapers από τους Μιούζ, live από την Κολονία το 2015. Ας ξαναγυρίσουμε στον Κάνεμαν. Το βιβλίο του εξερευνά τις δύο θεμελιώδεις λειτουργίες του ανθρώπινου μυαλού. Την γρήγορη ενστικτόδη σκέψη και την αργή και λογική. Αποκαλύπτει πώς αυτά τα δύο συστήματα αλληλεπιδρούν, οδηγώντας συχνά σε προκαταλήψεις και λάθη. Χρησιμοποιεί καθημερινά παραδείγματα που φωτίζουν την ανθρώπινη ψυχολογία, αναδεικνύοντας τις κρυφές επιρροές στις αποφάσεις μας.

Μετά τους Alice in Chains και Nutshell, και καθώς πλησιάζουμε στο τέλος, θα σας μιλήσω για τα κλειδιά της συναισθηματικής αυτορύθμισης, όπως τα όρισε η Αμερικανίδα ψυχοθεραπεύτρια, ομιλήτρια και συγγραφέας, Katie Morton. Όλα ξεκινούν με την παρατήρηση. Ξεκινήστε με την αναγνώριση και καταγραφή των συναισθημάτων σας, χωρίς την παραμικρή διάθεση κριτικής. Αναγνωρίστε και αποδεχτείτε τα. Κανένα συναίσθημα δεν είναι κακό και ανεπίτρεπτο. Ξεχάστε τι σας έμαθαν όταν είσαστε παιδιά. Η ζήλια, το παράπονο, η θλίψη δεν μπορούν να βλάπτουν κάποιον. Μόνο οι πράξεις μπορούν. Για να μπορέσετε να συνδεθείτε ξανά με τα συναισθήματά σας, τα οποία μάθατε να αγνοείτε και να καταπνίγετε, χρειάζεται να δώσετε χρόνο στον εαυτό σας. Όπως ακριβώς με κάθε νέα δεξιότητα που καλείστε να αποκτήσετε.

ήταν οι Waterboys, Slick White Schooner, με τον Anthony Thistlewaite στο σαξόφωνο. Καθώς παρατηρείτε τα συναισθήματά σας, προσπαθήστε να καταλάβετε τις βαθύτερες αιτίες που τα δημιουργούν και τι τα πυροδοτεί. Αναρωτηθείτε αν κάτι που έχετε μάθει ως παιδί στέκεται εμπόδιο στη διαδικασία και φροντίστε να έχετε υπομονή και επιείκεια με τον εαυτό σας, όπως με ένα μικρό παιδί. Μην ξεχνάτε ότι για την κατάκτηση αυτής της δεξιότητας μπορεί να είστε ακόμα ένα μικρό παιδί, ευτυχώς, με νου και κρίση ενήλικα.

It's left me with a chemical dependency for sanity.

Με τους Ανάθεμα και Lost Control φτάσαμε στο τέλος. Αυτό ήταν όλο για απόψε. Το ταξίδι μας όμως συνεχίζεται. Την ερχόμενη Τετάρτη στις 7, όπως πάντα, εκτός συχνότητας. Δεν ξέρω ποια είναι τα σχέδιά σας για αύριο το απόγευμα, όμως όσοι και όσες βρίσκεστε στην Αθήνα, μην χάσετε το φοβερό live των Λούπε στη μουσική σκηνή ράδιο στον Γκάζι. Αύριο, 5η 8 Οκτωβρίου στις 8.30. Special guests, η αγαπημένη μας Trivial Dimes. Και για να πάρετε μία γεύση, τελευταίο τραγούδι για απόψε θα είναι από τους Λούπε και Mr. President. Καλό βράδυ.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
8: Τι έπαθες?
7: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
8: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
7: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
8: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
7: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
9: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Μια φορά και έναν καιρό
1: θα σου πω ένα παραμύθι
2: με την Αναστασία Καραγιάννη.
0: Για είδετε εκεί.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
0: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
0: Καμία ερώτηση.
3: Καμία ερώτηση.
0: Καμία διευκρίνηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
5: Αυτή τη διαφορά
3: στην Εύβοια
5: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
3: Στη Ζεύξη.
6: Στη Ζεύξη.
4: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
6: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
8: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
6: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
6: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
9: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι. 1.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

takes forever. Mama, I will wait for you. Yeah, for 1,000 summers.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρι. Ένα.
9: Yeah. All right, here we go.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη
7: στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη
5: στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.